0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ακούς το δεύτερο 103,7.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούς δεύτερο 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: τόσο απλά.
1: Εξάριστα φέρουμε.
0: Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, για να μην ξεχνιόμαστε. Το φθινόπωρο φαίνεται πως αποφάσισε να μας συστηθεί για τα καλά.
1: Τι ωραία όμως. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ιδιαίτερη ψύχρα σήμερα το
1: Θέλω
0: πρωί.
1: Να πω όμως εγώ, μισό λεπτάκι. Με τι έχεις έρθει? Έχει έρθει με βερμούδα και κοντομάνικο. Όχι ζακέτα, δεν έχει πάρει. Εγώ είμαι ήδη με το σακάκι
0: αφού
1: μου.
0: Σου εξήγησα.
1: Μου εξήγησες, αλλά μιλάς για το φθινόπωρο όντας ένας απόλυτα καλοκαιρινός τύπος.
0: Ακριβώς, είμαι καλοκαιρινός τύπος. Πάντως είχε 15 βαθμούς θερμοκρασία
1: ναι.
0: το πρωί.
1: Να τα, κατάλαβες.
0: Άρχισε να σιγά σιγά όλο αυτό να θυμίζει φθινόπωρο και να φεύγει το καλοκαιράκι. Να πούμε επίσης ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα που έχουν ανοίξει τα σχολεία.
1: Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οι μαθητές έχουν αρχίσει να βρίσκουν ξανά το ρυθμό τους, να φοράνε τη σάκα στο νόμο. Όχι. Έτσι και έτσι.
1: Μην νομίζεις. Παρόλο που εγώ δεν έχω πια παιδί στο σχολείο, έχω πια σε άλλη.
0: Και πού ξέρεις τότε?
1: Ξέρω από άλλες. Από φίλες μου. Φίλες μου δεν πάνε
0: δεν
1: τα παιδιά
0: έχουν
1: στο σχολείο.
0: Σάκα στο στην πλάτη.
1: Βρεσάκα έχουν. Δεν
0: αλλά
1: έχουν
0: δεν πάνε σχολείο.
1: Δεν έχουν μπει σε ρυθμούς. Ειδικά μάλιστα. τα εφηβάκια, γυμνάσιο, λύκειο, ούτε καν. Μιλάμε για. Πώς το λένε. Τείχο, τείχο και για σύνθημα θα βήχω.
0: Μάλιστα. Αυτά. Τάδε Έφη, Μικαέλα Θεοφίλου, στο ένα μικρόφωνο, στο άλλο είναι ο Δημήτρης Μηδάνης και βέβαια σήμερα για πρώτη φορά, όσο
1: ναι,
0: είμαι εγώ.
1: Για πρώτη φορά πρωί-πρωί μαζί. Αυτό
0: Σπύρος
1: είναι.
0: Σπύρος
1: Νικολαίδης στη φροντίδα του ήχου και κάπως έτσι θα πάμε μαζί.
0: Δεν θα πάμε έτσι. Θα πάμε με μουσική, θα πάμε με ενημέρωση, με κινηματογράφο, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις και φυσικά την καλύτερη πρωινή παρέα.
1: Έτσι πιστεύεις?
0: Έτσι λέω.
1: Έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.
0: Τελεία και Παύλα. Τα ΔΕΦΗ, Μικαέλα Θεοφιλού. Η σοφία της ημέρας.
2: Το πιο δύσκολο.

0: και 200 και 300 και 400.
1: Όσο πάει και να...
0: Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι έτσι όπως θυμάσαι παλιά, λέγαμε ας πούμε 50 χρονών μεγάλος ηλικία.
1: Τα 50 είναι τα νέα 30. Τώρα,
0: ποια 30 βρε.
1: Και 20.
0: Να μην σου πω 14, 15.
1: Ωραία τα λες, μ' αρέσεις. Είσαι σε καλό δρόμο.
0: Ναι, γιατί τώρα θα μπεις στις Σοφίες, οπότε θέλω να σε προλάβω.
1: Μπράβο. Πριν πούμε τις Σοφίες, να πούμε ότι έχει θερμοκρασίες διάφορες εδώ πέρα που μας στέλνουν οι άνθρωποι.
0: Στην Νίκαια.
1: Στην Νίκαια έχει.
0: Της Λάρισας.
1: Της Λάρισας έχει 8 βαθμούς. Στην Καστοριά έχει 9 βαθμούς.
0: Στη Φλόρινα.
1: Στη Φλόρινα Πούντο.
0: Οι αρκούδες βγήκανε.
1: Α, δεν ξέρουμε ακόμα. Νόμιζα ότι ξέρουμε.
0: Όχι, δεν ξέρουμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, με αυτά τα λόγια, κάπως θα πάμε στα λόγια καθημερινή Σοφίας.
0: Με τις αρκούδες που είπα.
1: Όχι, είπα απλά να το συνοψίσω κάπως, okay. Να το μαζέψω. Λοιπόν, Φρανσουάζ Κουαρέζ ή αλλιώς Φρανσουάζ Σαγκάν, είναι η Γαλλίδα συγγραφέας, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Έκανε ένα όνομα στη λογοτεχνία για τα μυθιστορήματά της με έντονο το ερωτικό στοιχείο και ήρωες πλούσιους και απογοητευμένους αστούς. Το πιο γνωστό μυθιστόρημά της είναι το «Καλημέρα θλίψη», που έγραψε και κατά τη διάρκεια της εφηβείας της. Λοιπόν, εκείνη η τρομερή και φοβερή Γαλλίδα συγγραφέας είχε πει κάτι που ταιριάζει και με τα τραγούδια που παίζουμε τώρα, ότι ό,τι και να πεις είναι λίγο, άκου Δημήτρη, για τα πλεονεκτήματα, τους κινδύνους, αλλά και τη δύναμη που έχει το γέλιο μεταξύ δύο ανθρώπων ή και περισσότερων.

0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο έχουμε γνωρίσει με διαφορετικές φωνές. Δύο διαφορετικές. Όχι μόνο η Άντζελα Ζήλια, ήταν και ο Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και ο Σώτος Παναγόπουλος, βεβαίως. Πολύ σωστά.
0: Την ίδια χρονιά, δύο διαφορετικές φωνές, Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Τώρα, εμείς το ακούσαμε με τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, Γιώργος Μουζάκης, να πούμε,
1: Γιάννης Φερμάνογλου.
0: Αλλά εδώ τη διασκευή έχει κάνει ο γιος του Μουζάκη, ο Ζαχαρίας Μουζάκης.
1: Ο Ζαχαρίας Μουζάκης. Τι ωραία. Πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραία διασκευή και ενορχήστρωση. Να πάμε λίγο στην ημέρα.
0: Πώς έχουμε σήμερα, 24,
1: 24, το είπαμε.
0: Τι έχουμε εμείς, Αλτσχάιμερ.
1: Είναι η 267η ημέρα του έτους.
0: Αυτό του να μετράμε τις μέρες που κανένας δεν θυμάται τίποτα.
1: Άσε με, θέλω να σου πω όμως ότι έχω ένα φίλο που μετράει τα καλοκαίρια του. Αυτό μπορεί
0: δηλαδή
1: να με...
0: πόσα έχει.
1: Πόσα έχει μέχρι, αν ας πούμε, πες
0: 65,
1: ότι φεύγει,
0: ας πούμε.
1: Πες ότι φεύγει στα 80, 90, 100.
0: Α, μετράει προς τα πού μετράει, προς τα πίσω ή προς τα μπρος.
1: Προς τα πόσα του μένουν.
0: Α, πόσα του μένουν.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό είναι λίγο σπλάτερ.
1: Δεν είναι.
0: Μα είναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία. Ανατολή δεν έχουμε τώρα. Έχουμε. Πρέπει να έχουμε στις 7 και 19. Ναι. Σε μία ώρα.
1: Έχουμε σε μία ώρα. 7 και 13 είναι.
0: Και 13.
1: Και 13.
0: Έπεσε έξω.
1: Έπεσε έξω. Δύση Ηλίου 19 και 20, Δημήτρη μου.
0: Και 20.
1: Και 20. Πω, πω, πω. Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό. Τι ωραία ονόματα που γιορτάζουν.
0: Γιορτάζουν πολύ.
1: Ναι. Στις επετείους και τις λοιπές εορτές τι έχουμε, ξέρεις.
0: Δεν είπαμε χρόνια πολλά και στις κυρίες που γιορτάζουν, αλλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Είναι πολύ.
1: Έχουν πολύ γενέθλια σήμερα και είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Δεν είναι εύκολο να το πεις, ούτε να το έχεις φυσικά. Η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Σημαντική ημέρα και αυτή. Mm-hmm. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Νότια Αφρική. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία το 1973. Τα νησιά Τρίνιδαδ και το Μπάγκο γιορτάζουν την ημέρα της Δημοκρατίας. Ήθελα πάρα πολύ να πω αυτά τα νησιά, να τα πω, να τα εκφέρω. Μ' άρεσε δηλαδή που ήρθε η στιγμή. Είναι η Εθνική Μέρα Στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρεις τι κάνουν οι πολίτες εκεί? Ενθαρρύνονται να εντοπίζουν και να διορθώνουν λάθη στίξης σε πινακίδες, σε κείμενα, σε email.
0: Έχουν πινακίδες σημεία στίξης, έχεις δει εσύ?
1: Κάποια έχουν. Το stop, ας πούμε, να το έχουν γράψει έχει... λάθος. Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, και είναι και μία μέρα που στο γαστρονομικό σύμπαν των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Εθνική Μέρα Cherished Jubilee. Είναι ένα.
0: Really?
1: Really? Ένα γλυκό το οποίο το φτιάχνουν με κεράσια.
0: Με
1: κεράσια. Κεράσια τέτοια εποχή. Κεράσια και λικέρ.
0: Τα κρατάνε από πέρσι.
1: Από πέρσι. Μούχλιασαν.

0: Κι όμως υπάρχει χαρά. Ελπίζουμε να τη βρούμε τη χαρά γυρίζοντας το χρόνο πίσω, Δημήτρη. Γιατί ναι, κοιτώντας μπροστά.
1: Μα το γυρίσαμε με τη Γιωβάνα και βέβαια την Αφροδίτη Μάνου.
0: Ναι.
1: Ένα τραγουδί που μας αρέσει ιδιαίτερα, ναι, και μου αρέσει και η πρώτη του
0: μόνο
1: εκδοχή με τη Γιωβάνα. Ναι. Βέβαια, βέβαια. 1948 λοιπόν, μια μέρα σαν αυτή, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda.
0: Αμέ.
1: Κατασκευάζει πρώτα μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα ο κύριος Χόντας.
0: Οκ. <Okay. laughs>
1: 1869 λοιπόν έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή, μια μέρα σαν αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου, ενώ το 1622 ναι, ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει το Ουδής Προφήτης, τη κεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει το

0: τηλέφωνο για να δούμε πώς θα οργανώσουμε την εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς θα κάνουμε και το story το κάθε μέρα για την επόμενη μέρα, το σαν σήμερα.
1: Το story είναι αυτά που ανεβάζουμε, κάποιες φωτογραφιούλες που έχουν εμάς ως επιτοπλίστων.
0: Μπράβο, ναι, που όμως είναι με τεχνητή νοημοσύνη και ακριβώς. Έχουμε φτιάξει ένα σαν σήμερα κάθε μέρα. Τι συνέβη την επόμενη μέρα.
1: Τι κάτι... θα συμβεί, ναι.
0: Ναι. Και λέγαμε λοιπόν με τον Δημήτρη τι να κάνουμε. Λέω να κάνουμε τον Καποδίστρια.
1: Έτσι λέω και εσύ τι θα κάνει.
0: Και εσύ τι θα κάνει, μου λέει. Λέω να κάνω το ταχυδρομικό Περιστέρι.
1: Τη λέω θα έχει μεγάλο κεφάλι, δεν θα χωράει στο Περιστέρι.
0: Λέω με τη Μαϊμού που κάναμε με τον Αλέξανδρο τον πρώτο, όμως ήταν καλύτερο. Αλλά παρόλα αυτά είπα να είμαι λίγο πιο αξιοπρεπής.
1: Είσαι μοντελάκι.
0: Είμαι μοντελάκι εκεί, έχω γίνει της ταχυδρομικής υπηρεσίας και εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, και εγώ Καποδίστρια. Μου λέει λοιπόν μια φίλη, γιατί σου έχουν βάλει λέει, το κολάρο μέχρι πάνω, έχει αυγενικό.
0: Έτσι ήταν τότε ο Καποδίστρια.
1: Εντάξει, μπορεί να φαινόταν το λαιμουδάκι του λίγο.
0: Και επειδή δεν μοιάζει στην πραγματικότητα με τον Καποδίστρια,
1: ναι.
0: Στο AI υπάρχει και ένα χαρτί που λέει ναι. Ιωάννης Καποδίστριας και το κρατάς.
1: Α, μπράβο.
0: Για να
1: αν θέλετε
0: σίγουροι.
1: Λοιπόν να το δείτε για να διαπιστώσετε κι εσείς τι έχει συμβεί, μπείτε στη σελίδα της Μικαέλας ή τη δική μου στο Instagram ή στο Facebook, Δημήτρης Μελιδάνης, Μικαέλα Θεοφίλου και θα τα βρείτε όλα εκεί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δημήτρη.
1: Παρακαλώ.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μπράβο.
1: Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι του Σπύρου Κορδερά, ο ίδιος το ερμηνεύει και τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Άγγελος Τούμπος.
0: Δεν κοιτάζω πια το χτες. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και είναι τραγούδι που σου μένει, θες να το τραγουδάς. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έτσι μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο για σήμερα.
0: Στο ημικύκλιο που έλεγες.
1: Ακριβώς, κάποτε όμως.
0: Κάποτε, ναι.
1: Κάποτε υπήρχε και η δραχμή. Τώρα έχουν αλλάξει
0: καιροί. Λοιπόν, τι ωραίος συνειρμός.
1: Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο, Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και στη φροντίδα του έχω σήμερα ποιος είναι, Μικαέλα.
0: Ο Σπύρος Νικολαίδης.
1: Σωστά.
0: Είναι, Δημήτρη μου. Και νομίζω ότι είναι η ώρα, είναι η στιγμή να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, δηλαδή να πάμε στις ειδησάρεστες.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει και όμορφα πράγματα. Ας πούμε αυτή η πρώτη. Η είδηση νομίζω ότι είναι ευχάριστη.
0: Εντάξει, ναι,
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία χωρίς να δέχεται απειλές. Ανακοίνωσε επίσης ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 θα γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου από κοινοπραξία Exxon και ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία, ενώ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συναντήθηκε με τους ηγέτες Σενεγάλης και Αρμενίας και στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
0: Νομίζω αύριο μιλάει στον ΟΗΕ.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η διχοτόμηση δεν γίνεται αποδεκτή. Δήλωσε επίσης έτοιμος για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που σταμάτησαν το 2017, ενώ χαρακτήρισε μέγιστη τη υποκρισία τις αναφορές Ερντογάν στο διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα.
1: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και της Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες, ως τη 10η Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο. Αυτά ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές, παρακαλώ, τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον.
0: Γενικά έβγαλε πολλές ειδήσεις η συνέλευση αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Και μιλάμε, δεν είπαμε για τις ομιλίες του Σαρκοζή, όχι.
1: Σαρκοζή του Μακρόν, είναι άλλη εποχή.
0: Του Μακρόν, να είδες και εσύ με πήγες. Του Μακρόν και πολλών ακόμα που κατακεραυνώνουν τον Νετανιάχου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάζουμε όμως θέμα, αλλάζουμε κλίμα και θα πάμε στον τεχνικό σύμβουλο που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να έχει ταχύτερα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα ζητά να κληθεί να καταθέσει μία ακόμα εργαζόμενη του ιατρείου στο Κολονάκι, η οποία δεν έχει κληθεί και πιστεύουν πως είναι σημαντική μάρτυρας. Πρόκειται για μια νοσηλεύτρια που βρίσκεται μέσα στο χώρο της θεραπείας όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης και είδε όλες τις ενέργειες που έκανε η γιατρός.
1: Σήμερα αναμένεται να παραδοθούν στο Δήμο Αθηναίων οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε λοιπόν πλήρης στατικούς ελέγχους, ενισχύσεις και αποκατάσταση των ζημιών καθώς και προσωρινή στέγαση των κατοίκων που το επιθυμούν. Τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί η ασφάλεια κτίριων και κατοίκων.
0: Βεβαίως, αλλά να καθαρίσει και την Αθήνα επίσης ο κύριος Δούκας. Στη Νίκαια, η ελληνική αστυνομία ολοκλήρωσε επιχείρηση σε διαμέρισμα όπου 49χρονος φέρεται να κρατούσε 44χρονη σύζυγό του, την 44χρονη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι και να την απειλούσε πιθανώς με μαχαίρι. Η γυναίκα άνοιξε.
1: Θα σε διακόψω γιατί άκουσα ότι δεν υπήρχε μαχαίρι,
0: δεν
1: απλά
0: υπήρχε.
1: Ούρλιαζαν μεταξύ.
0: Μεταξύ τους,
1: για 3 μέρες.
0: Ναι, γιατί υπήρχε ιστορικό εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα.
1: Ναι,
0: η γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς και ο άνδρας συνελήφθη.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι και αυτό. Μπορώ να τα ακούω σε επανάληψη αυτό το τραγούδι.
1: Σήμερα το άκουσες πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: το είχα ακούσει εγώ στον Ξενοφόντα Ραράκο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν το είχα ακούσει, η αλήθεια είναι. Mm. Εμένα μου άρεσε, επειδή μου άρεσε πολύ η ψυχή μου μπουγκλωτή της Μαριάννας Κατσιμίχα, αυτό το άφησα λίγο στην άκρη. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει, λέγεται.
1: Ωραίες τις Ντάντους, μουσική και στίχη.
0: Ακριβώς, και η Μαριάννα Κατσιμίχα το τραγουδάει. Πανέμορφο τραγούδι. Ελπίζω να μην σπρώχνουμε τη μέρα για να βγει,
1: όχι,
0: να την κατακτάμε την ημέρα.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Όπως ακριβώς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που
1: πρέπει.
0: Κατέκτησε διπλή διάκριση. Είναι πρώτο στην Ελλάδα σε δύο διεθνείς κατατάξεις, θέλω να σου πω, Δημήτρη. Κατάλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων σε δύο διεθνείς κατατάξεις της Webometrics. Στα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 26, τώρα δηλαδή μην φανταστείς, το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη 245η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Ranking Web of Universities και στην 152η θέση στην κατάταξη Transparent Ranking of Universities Open Alex.
1: Στην ίδια κατάταξη, να πούμε, τη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων καταλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στη θέση 293, παρακαλώ, παγκοσμίως, για να το πούμε
0: πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και την πρώτη ελληνική τριάδα συμπληρώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 477η θέση παγκοσμίως.
0: Να πούμε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, καταγράφει 1.641 επιστημονικές εργασίες που ανήκουν στο κορυφαίο 1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες αναφορές διεθνώς. Στο 1%. Αυτό είναι εξαιρετικά καλό. Και παράλληλα έχει και 9.862 εργασίες του που βρίσκονται στο αντίστοιχο κορυφαίο 10%.
1: Τη ζητήσαμε την όμορφη είδηση της ημέρας και την ακούσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Λιδωρμάνη και Γιώργος Καραδήμος πίσω από το τραγούδι. Δύο ζωές και τι ωραίο ντουέτο είναι αυτό.
1: Γιάννης Κότσιρας, Ελευθερία Αρβανιτά, και θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στο γιο του Χαράλαμπου, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί και επικοινωνεί με το γιο του, ο οποίος ζει στην Αθήνα μέσα από τα τραγούδια, και σήμερα έχει γενέθλια. Να του χαρίσουμε λοιπόν, λέει, μια αγκαλιά εμείς του γιου του. Εννοείται, μεγάλη αγκαλιά και χρόνια πολλά να έχει.
0: Βεβαίως. Και... μόνο που τον άνθρωπο, τον πατέρα, δεν τον λένε Χαράλαμπο, τον λένε Διονύση. Ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει το διορθώνουμε. Χρόνια πολλά, πολύχρονος και καλόχρονος.
1: Είναι από την Κρήτη, γιατί είναι Άκης.
0: Εντάξει.
1: Λογικά από την Κρήτη δεν είσαι, Διονύση. Θα μας πει.
0: Θα περίμενε. Ανοίγει το μικρόφωνο και μιλάει.
1: Ανοίγει.
0: Ναι,
1: το μικρόφωνο και να είμαστε. Λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Ένα θρίλερ. Ο Ιαν Ράνκινγκ έχει πει ότι αν δεν γνωρίζετε τον Σκέλτον, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσετε.
0: Παναγία μου.
1: Ναι. Είναι ένα βιβλίο με τίτλο «Η μνήμη των οστών. Οι παλιές αμαρτίες ρίχνουν μακριά σκιά». Ακούγεται περίεργο, αλλά είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο των Highlands. «Η μνήμη των οστών» είναι μια ιστορία αδικίας και μυστηρίου, όπου το παρελθόν έρχεται να στοιχειώσει το παρόν. Αυτό είναι το βιβλίο από τις εκδόσεις Γκέμα, και θα δώσουμε αντίτυπα, Μικάελα, αλλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς θα
0: διεκδικήσουν. Αμέσως, βελόνα και κλωστή, Αντωνάκη μου, τώρα θα στα πω όλα. Λοιπόν, στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, τη λέξη, τι να γράψουν τώρα, μνήμη των οστών, οστά, τι να γράψουν, άνθρωπέ μου.
1: Γράψτε... να γράψουν βιβλίο, πρέπει να, γιατί το κάνεις έτσι,
0: πώς
1: γιατί
0: το κάνεις. Εντάξει, βιβλίο, ας γράψουμε.
1: Υποβαθμίζεις το βιβλίο μου.
0: Καθόλου, αλλά είναι λίγο... σπούκι.
1: Είναι θρίλερ, γιατί είναι όλοι έχουν ανάγκη να διαβάσουν και κάτι διαφορετικό.
0: Εννοείται,
1: το
0: μαζί
1: διάβασες?
0: Σου. Όχι, θα το διαβάσω, στορκίζομαι. Τη μνήμη των οστών. Λοιπόν, και θα κάπως...
1: σας παρακαλώ, πάρτε την, σας την κάνω δώρο.
0: Λοιπόν, η μνήμη των οστών. Λοιπόν, η οστά ή ό,τι θέλετε εσείς γράφετε, τέλος πάντων. Το κινητό σας
1: τηλέφωνο. Να οι επόμενοι συνάδελφοι, η Μαργαρίτα Μητυλινέο, η Άντρη Βασιλιάτη, και να λένε τώρα τι έχει γίνει.
0: Τι έχει γίνει, τι είναι τα οστά. Λοιπόν, και βεβαίως στην περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα, εμείς θα κάνουμε μια κλήρωση και θα βγάλουμε τους τυχερούς, και ο Δημήτρης με το γνωστό του τρόπο θα χτυπήσει το κουδούνι.
1: Drain, drain. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
0: Και θα σας πει ότι κερδίσατε.
1: Μπράβο.

0: Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η Πάουλα και το πρόστιμο από τους τίτλους αρχής της σειράς «Μπλε ώρες». Πολύ ωραίο τραγούδι. Λίνα Δημοπούλου, Χρήστος Τηλιανού πίσω από το τραγούδι. Έτσι κάπως θα σας πάω σε ένα ωραίο παράδειγμα για να, που είναι παρόμοιο.
1: Έχει άμεση σχέση με το τραγούδι.
0: Καμία σχέση καμία, δεν
1: αλλά
0: έχει.
1: Αλλά εμείς το λέμε έτσι γιατί θέλουμε να το πούμε.
0: Οι κριτικοί τέχνης φοβούνταν ότι
1: από
0: ο νεαρός... Οι κριτικοί με γιώτα όλα φοβούνταν ότι ο νεαρός σκηνοθέτη θα κύρει το αρχικό σενάριο της ταινίας, αλλά εκείνος τελικά δημιούργησε ένα αριστούργημα. Κύρο.
1: Ακυρώνω.
0: Όχι, με έψιλον γιώτα είναι το
1: κύρο.
0: Κύρο με έψιλον.
1: Κύρο ανάβασης, εγώ ξέρω.
0: Όχι, με έψιλον είναι αυτό και είναι όνομα. Το κύρο, τι σημαίνει, το ρήμα κύρο.
1: Κύρο.
0: Με έψιλον γιώτα.
1: Αναβάλω, τι σημαίνει.
0: Όχι, το ρήμα κύρο λοιπόν με έψιλον γιώτα σημαίνει κόβω, κουρεύω. Ιδίως τα μαλλιά ή το μαλλί των ζώων.
1: Και
0: αλλά...
1: βγαίνει από εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή κόβω, είσαι κύρα.
0: Όχι. Γιατί.
1: Είσαι κουρεμένη, λέω.
0: Δεν είμαι κουρεμένη, δεν έχω κουρευτεί καιρό, έχω ψαλίδα. Κόβω, κουρεύω, ξυρίζω, ενώ μεταφορικά σημαίνει και καταστρέφω και λαιλατώ. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική ρίση κύρο, εψιλον γιώτα, το θέμα, ξαναλέω, και από το ίδιο αρχαίο ρήμα προέρχεται και η λέξη κέρμα. Αρχικά σήμαινε, ναι, σήμαινε το κομμάτι, το τεμάχιο, καθώς και η κουρά των προβάτων. Δηλαδή.
1: Η κουρά. Που λέμε κούρα-ξεκούραση.
0: Από την ξεκούραση.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: απορώ πώς βρήκε σήμερα να βάλεις Νάνα Μουσχούρη αυτό το τραγούδι. Νίκος Γκάτσος να πούμε, Γιώργος Χατζηνάσιος. Ναι. Που εχθές έβρεγε, σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια. Με έχεις μπερδέψει.
1: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο θα ξαναχαλάσει ο καιρός. Οπότε το έβαλα προβλεπτικά. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο πρωινό, μη με ξυπνάς από τις 6. Από τις 6 έως τις 8, Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μεϊδάνης. Και σήμερα στη φροντίδα του ήχου,
1: ο Σπύρος Νικολαίδης.
0: Ωραία. Και θα μας πεις τον καιρό που χαλάει.
1: Θα σας πω τον καιρό.
0: Για
1: και
0: καλό
1: εσύ θα
0: δηλαδή.
1: Τον πεις τον καιρό. Κοίτα, καταρχάς βελτίωση μ' έχουμε καιρό.
0: Που το κάνεις και με το χεράκι. Και
1: εσύ θα μας πεις. Βελτίωση λοιπόν θα παρουσιάσει ο καιρό σήμερα μετά τα έντονα φθινοπορεινό σκηνικό των τελευταίων ημερών. Αλλά έχει κρύο από το πρωί, να ξέρεις. Μέχρι 15 είπες εσύ, 18 είδα εγώ από το στο
0: εγώ
1: κέντρο.
0: Εγώ την ώρα που ερχόμουν. Εσύ στο κέντρο
1: εγώ
0: είναι.
1: Στο κέντρο.
0: Βράζουν ακόμα τα τσιμέντα.
1: Λίγα φαινόμενα θα παραμείνουν στην Κρήτη και στα νότια της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Και η θερμοκρασία πού θα κινηθεί, ξέρουμε καθόλου?
0: Για σήμερα?
1: Ναι.
0: Για σήμερα η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 25, ναι. Στην Ήπειρο από 4 έως 26, στη Θεσσαλία από 6 έως 25, ενώ στην Κρήτη από 10 έως 24, στα Επτάνης από 13 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 23 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 25. Στην Αθήνα?
1: Στην Αθήνα λοιπόν θα έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί έθριος ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.

0: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως.
1: Από ποια τηλεοπτική σειρά ήταν αυτό? Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θα το θυμηθούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν. Γιώργος Ανδρέου.
1: Γιώργος Ανδρέου
0: και ο Γιώργος Χωνάς.
1: Έγραψε τους στίχους.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι η ώρα.
1: Είναι σήμερα
0: Πέμπτη και τις Πέμπτες του τέστινγκ της προπαρασκευές. Προετοιμαζόμαστε, γιατί προπαρασκευάζω, αυτό σημαίνει. Προετοιμάζω. Προετοιμαζόμαστε και για ταινίες. Και θέλω να μου πεις αν ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες που πρόκειται να μου πεις υπάρχει κάποια ρομαντική κομεντή φθινοπορεινή, έτσι να μας φτιάξει λίγο το κέφι.
1: Ναι. Θα βαφτίσουμε μία φθινοπορεινή.
0: Ωραία. Και λοιπόν, θα είναι θρίλερ, θα είναι αυτό το νοστό.
1: Από σήμερα οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται μία σειρά από νέες ταινίες με διαφορετικές προτάσεις. Για κάθε γούστο ξεχωρίζει το «Στην καρδιά του κτίνους» με τον Μπραντ Πιτ και τον σκύλο του σε μια περιπέτεια επιβίωσης. Αυτό θέλω να το δω. Η σκηνοθεσία είναι του David Ayer. Στις νέες κυκλοφορίες συναντάμε επίσης το «Φορτίο» με πρωταγωνιστή τον Ethan Hawke, αλλά και μια καινούργια κινηματογραφική. Η διασκευή του κλασικού Λογική και Ευαισθησία με τις Daisy Edgar Jones και Esme Creed Miles τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Για τους φίλους τώρα της Marvel, επιστρέφουν στις αίθουσες οι εκδικητές η τελευταία πράξη των Anthony και Joe Russo, αυτή τη φορά με επιπλέον υλικό που λειτουργεί ως πρόγευση για το Doomsday που αναμένεται τον Δεκέμβριο. Ξεχωριστή θέση στις επανεκδόσεις έχει και το άλογο του Τωρίνο, του Μπελατάρ, 15 χρόνια μετά την πρώτη του κινηματογραφική έξοδο, και από το ελληνικό σινεμά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το «Ιουχρόνια» του Φιλ Ιερόπουλου που ξεκινάει ειδικές προβολές το Τριανών, ενώ το «Κλάδεμα της Τριανταφυλιάς» φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια νέα διασκευή του «Γροθιές στην τσέπη» του Μάρκο Μπελόκιο, με το σενάριο βέβαια το Ευθύμη Φιλίππου και τη σκηνοθεσία του Καρύμ Αϊνούς.
0: Ο Ευθύμης Φιλίππου, ναι, που ήταν και συνεργάτης του Λάνθιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Ουσιαστικά ήταν ο εμπνευστής.
0: Ο εμπνευστής, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οπότε εμείς τώρα θα βάλουμε και ένα τραγούδι που έχει σχέση και με όλα αυτά που έχεις πει μόλις τώρα.
1: Α, ναι.
0: Σαν ταινία Αδάμ Τσαρούχη.
1: Ναι, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον Αδάμ Τσαρούχη εδώ τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά.

0: υπέροχη ερμηνεία.
1: Λοιπόν,
0: από την Ερίνη.
1: Είναι μια φοβερή φωνή, όπως μπορείτε να ακούσετε. Έχει εξαιρετικές επιρροές και εξαιρετική αγάπη για την παραδοσιακή μουσική, αλλά και τη σύγχρονη jazz.
0: Έχει και τη μεταφέρει από εδώ στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό. Έχει μεγαλώσει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει σμυρναϊκή καταγωγή. Έχει βάση της τη Νέα Υόρκη. Ήταν και τραγουδίστρια των Cirque du Soleil.
0: Άντε.
1: Ναι, αμέ, για 3 χρόνια. Και ήταν και καθηγήτρια και είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Berklee College of Music, στο Berklee. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει εμφανιστεί και στο Carnegie Hall. Έχει επιλεγεί να εμφανιστεί το 2023, επελέγει στο WOMAX ως official showcase. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο, πολύ σπουδαίο, αλλά και ξένο και Έλληνες, τον Βασίλη Σκουλά, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Ντανίλο Πέρες, τον Ντάνιελ Χόουπ, και έχει βραβευτεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες, πιο επιτυχημένους Έλληνες της Αμερικής κάτω των 40. Θέλω να σου πω. Αυτή είναι η Ερίνη. Έτσι, για να την ψάξετε λίγο, αν θέλετε.
0: Και το WOMAX είναι σφραγίδα.
1: Έτσι,
0: για όποιον συμμετέχει.
1: Ακριβώς.
0: Τελευταία φορά είχα πάει στην Μαδρίτη στο WOMAX. Εξαιρετικές φωνές, εξαιρετικοί άνθρωποι.
1: Φανταστικό.
0: Συχνά δεν φτάνουν. Αν δεν ασχολείται κάποιος με τη world μουσική, δεν τους ανακαλύπτει πολύ εύκολα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Χρήστη Στασινοπούλου έχει πάει στο WOMAX μαζί με τον Καλυβιώτη το Στάθη. Η αγαπημένη Ελευθερία Ερβανιτάκη και η Ερίνη τώρα.
1: Η Ερίνη, η οποία κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και από τους Μενεξέδες και τα Ζουμπούλια θα πάμε σε άλλα λουλούδια. Της Δραχμής τα Γιασεμιά.

στον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής.

0: Αχ, λοιπόν, τη μια δραχμή στα γεσενιά.
1: Εδώ από την ταινία.
0: Από την ταινία.
1: Από την ομώνυμη ταινία.
0: Ακριβώς. Ατίκ, πίσω από το τραγούδι. Τζένι Βάνου, Ορέστης Μακρύς.
1: Ένα σπουδαίο ηθοποιό και τενόρο, ο Ορέστης Μακρύς.
0: Ναι, ναι. Και αυτό ήταν το πιο μυστικό από το γεγονός. Εμείς τον ξέρουμε ως τον μεθύστακα, ας πούμε, των ταινιών κυρίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Είναι 27 λεπτά μετά τις 7. Σε κόβω, γιατί πρέπει να πάμε σε τραγούδι και σε τίτλους ειδήσεων.
0: Να πω όμως εγώ κάτι στο που είναι πρακτικό, πολύ πρακτικό, ότι έχει αποφασίσει η ΟΛΜΕ στάση εργασίας σήμερα στην Αττική, που φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων. Στη 1:30 υπάρχει κάλεσμα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα χαρούν πάλι τα παιδιά. Αυτό έχω να πω. Πάμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων, RT News Radio 105,8. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Και έχουμε και άλλα λουλούδια. Άκου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενειακή.

0: Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Τελευταίο ραδιοφωνικό ημέρο. Τζένι Καρέζη, Ντίνος Ηλιόπουλος, το χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα.
1: Εντελώς.
0: Από την ταινία, ποια ταινία?
1: Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς όμως θα πάμε σε μια άλλη. Όχι, τώρα δεν είναι ταινία, είναι παράσταση, αλλά από ταινία έχει ξεκινήσει.
0: Με την Τζένι Καρέζη.
1: Με την Τζένι Καρέζη, Τζένι.
0: Τζένι.
1: Βεβαίως εμείς.
0: Τζένι και Τζέλα και Τζάκι.
1: Και η Τζάκι, θέλω την ατζέντα μου. Έχει ένα. Αλλά εμείς θα πάμε στο Τζένι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί όπου ο Νίκος Καραθάνος, με αρχική έμπνευση το Τζένι, την κλασική ταινία της Φινός Φιλμ, στρέφει το βλέμμα του στη μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός. Για πες.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στη σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Έχει νοσταλγία για τη χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών και έχει και ένα θίασο σκιών και φαντασμάτων των ηρών της κλασικής ταινίας που στείνει ένα καλοκαιρινό ηλιόλουστο ρέκβιεμ και ένα θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής. Είναι μια εξαιρετική παράσταση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουμε και εξαιρετικούς ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν. Ο Χριστός Λούλης, η Ζέτα Μακρυπούλια. Τώρα έχω χάσει και τους υπόλοιπους. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Και είναι και πάρα πολύ καλή.
0: Το θέμα είναι ότι θέλουμε να μας πεις ποια μέρα.
1: Βεβαίως, στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή την
1: Τετάρτη. Στις 7 το απόγευμα.
0: Ωραία, εσύ... μια χαρά ώρα είναι.
1: Ναι. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας.
0: Στον
1: πώς
0: Πειραιά.
1: Μου, ναι, στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Το λέω για να το έχουν στα υπόψη
1: Δημήτρη
0: μου. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα τώρα. Γράφετε Τζένι, το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού και θα γίνει κλήρωση. Η Μικαέλα θα σας στείλει το μήνυμα με όλες απαραίτητες, αν έχετε κερδίσει, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πού, πότε, τι ώρα, πού θα βρίσκεται η πρόσκληση που
1: έχει. Και Χάρης Αλεξίου φυσικά να πούμε ότι παίζει, έτσι. Κάνει την Διάνα Κασανδρή. Ο Κώστας Μπερικόπουλος που τον έχουμε δει σε συνεργασία με τη Χαρούλα Αλεξίου στο Μαέστρο. Έχει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ και πολύ ενδιαφέροντες.
0: Μη δώσεις προσκλήσεις, άσε με να πάω εγώ.
1: Άσε ρε τώρα.

0: Μια ωραία έτσι σύμπραξη μπαμπά και κόρης, Μαρία Κυλαϊδόνη και Λουκιανός Κυλαϊδόνης, εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει. Τρυφερό πολύ αυτό το τραγούδι έτσι και αλλιώς, ακόμα πιο τρυφερό με αυτούς τους δύο στο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κοφινιώτη. Δημήτρη,
1: παρακαλώ.
0: Το διάβασες εσύ αυτό?
1: Όχι, αλλά θα το διαβάσουμε. Γιατί γελάς? Γιατί? Για τον Τεντόγλου θέλω
0: για
1: να, να
0: τον
1: πω
0: θέλω
1: και
0: να
1: γιατί
0: πω.
1: Γελάς?
0: Είναι ο πρώτος εκατομμυριούχος Έλληνας αθλητής στίβου. Θέλω να σου πω και μπράβο του και δεν
1: που
0: έχουμε...
1: είναι εκατομμυριούχος.
0: Μπράβο του που τα έχει
1: κύριε
0: καταφέρει
1: Τεντόγλου,
0: περίφημα.
1: Δώστε μας και σε εμάς κάτι. Σας παρακαλώ κύριε. Δύο παιδάκια έχω.
0: Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία πως ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου όλων και των εποχών.
1: Ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους μας και τον
0: δεν
1: ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνει.
0: Και ναι. Δεν είναι υποκειμενική αυτή η άποψη. Είναι ένα βιογραφικό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.
1: Τώρα ξεκινάει από το 2018 όταν κέρδισε το πρώτο του μεγάλο τίτλο στην κατηγορία των ανδρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Βερολίνο.
0: Ακριβώς. Και για να μην αρχίσουμε και λέμε νούμερα, θα φτάσουμε μόνο στο 2026 που ήταν η καλύτερη χρονιά της καριέρας του από κάθε άποψη. Χάρη στα 150.000 δολάρια του Ultimate Championship, το συνολικό ποσό των χρηματικών επάθλων μαζί με τον Diamond Link και τα κρατικά Prim φτάνει τα 255.000 ευρώ. Και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που καταρχάς από μόνος του δίνει ένα μάθημα ζωής και μάθημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις, γιατί πέρσι δεν ήταν η καλή χρονιά του, είχε προβλήματα αρκετά.
1: Εντάξει, συμβαίνει όμως αυτό.
0: Φυσικά συμβαίνει, αλλά πολλοί μπορεί να πάρουν και την κάτω βόλτα αθλητές. Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν είναι αυτός.
1: Όχι.
0: Δεν είναι αυτή η φτιασιά του.

0: κυριολεκτούμε όταν το λέμε αυτό. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμανε τον γκάζι.
1: Αυτό το τραγούδι έπαιξε για το φίλο μου τον Λουκά.
0: Ωραία.
1: Γιατί είναι στην κίνηση τώρα, κάπου εκεί στην Πατησίων.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι θα ήθελα να μας πεις τι γίνεται στην Αθήνα, γιατί στη Θεσσαλονίκη βλέπω, εντάξει, νορμάλ είναι τα πράγματα.
0: Κοίτα, ο Κηφισός.
1: Στην Καραμαλή έχει λίγο κίνηση, στη Λαγκαδά προς Βαρδάρη και στη Βασιλίσσης Όλγας και στην Μουδανιών προς Καραμαλή. Εκεί έχει κίνηση.
0: Μάλιστα. Στον Κηφισό εδώ στην Αττική, πολύ επιβαρημένος και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας έχει αυξημένη κίνηση ιδιαίτερα προς Μαρούση. Μεσογείων με προβλήματα στα βασικά της τμήματα. Η Αλεξάνδρας έχει καθυστερήσεις. Η Κατεχάκη επίσης. Κέντρο και Βασιλίσσης Σοφίας και Αρδιτού εκεί στον άξονα έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Όπως και στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις. Ιδιαίτερα προς αεροδρόμιο. Αυτά έχουμε να
1: στην
0: πούμε.
1: Στην Πάτρα έχει κίνηση.
0: Δεν ξέρω να σου
1: δεν
0: πω
1: πρέπει,
0: τώρα.
1: Δεν πρέπει να πούμε.
0: Πρέπει να μας στείλουν γενικά και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στα Γιάννενα. Να μας
1: στείλουν. Κύριε αστυνόμη μου, να τους το πεις.
0: Θα πω κυπουρέ μου τώρα.

0: Δημήτρη μου, φεύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε γρήγορα γρήγορα. Έρχεται η Μαργαρίτα με τη Λινέο, αλλά πριν τη Μαργαρίτα θα είναι η Κόκκινη Σβούρα. Ήταν αυτές τις δύο ώρες από τις 6 ως τις 8 η Μικαέλα Θεοφίλου και Δημήτρης Μεϊδάνης στο ένα και στο άλλο μικρόφωνο. Ο Σπύρος
0: Νικολαίδης
1: στη φροντίδα
0: του ήχου.
1: Ωραία. Ναι. Αύριο δεν θα είμαι εδώ, θα είναι η Μικαέλα. Ναι, θα
0: μας αφήσεις. Ωραία, λοιπόν. Αύριο
1: ραντεβού,
0: λοιπόν.
1: Ραντεβού Θεού θέλοντος και καιρού, επιτρέποντος τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, κανονικά, άστα αυτά τώρα. Κανονικά θα είσαι στις 6 ώρα το πρωί. Σε θέλω εδώ, που λέει και το τραγούδι. Φιλιά πολλά, να είμαστε καλά και να προσέχετε.

0: Μια κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα βρίσκεται στο Πάρκο Ελευθερίας με πολύ σοβαρές απορίες. Για παράδειγμα, γίνεται ένα μουσείο να μην έχει τείχους και τα κυκλαδικά ειδόλια μπορούν να δραπετεύσουν και να κάνουν βόλτα στο πάρκο?
1: Για κόκκινη σβούρα, σε καλωσορίζουμε στο 4ο Cycladic Kids Festival που έρχεται για να μεταμορφώσει το κέντρο τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας σε ένα μουσείο όντως χωρίς τείχους. Φέτος, το ωραίο είναι ότι τα παιδιά δεν είναι απλώς οι επισκέπτες του φεστιβάλ, αλλά αποτελούν και την έμπνευσή μας. Για την αφετηρία, τη φετινή θεματική που είχαμε στον 13ο Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής με τίτλο «Το μουσείο θέλω να είναι», τα παιδιά φαντάστηκαν ένα μουσείο που πραγματικά τους ανήκει. Έτσι λοιπόν εμείς, στο φεστιβάλ, στο Cycladic Kids Festival, δίνουμε ζωή στις ιδέες τους.
0: Δάφνη, ποια ήταν η πιο απρόβλεπτη ιδέα που σας έδωσαν τα παιδιά και είπατε ναι, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Λοιπόν, φέτος λάβαμε χιλιάδες συμμετοχές από παιδιά και φίβους και όλες είχαν πάρα πολύ φαντασία. Οπότε εμείς με τη σειρά μας προσπαθήσαμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να τις κάνουμε πραγματικότητα σε αυτό το φεστιβάλ. Γενικά είναι πολύ σημαντικό για έναν πολιτιστικό οργανισμό να ανοίγει ουσιαστικό διάλογο με το παιδικό και το εφηβικό του κοινό, να ακούει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες του. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι ένας τίτλος από ένα έργο ενός παιδιού που λέει ότι το μουσείο θέλω να είναι αυτό που νιώθω όταν είμαι στη θάλασσα. Εμείς πήραμε λοιπόν αυτή την ιδέα και απαντήσαμε με ένα εισιτηριακό εργαστήριο πυλού που τα παιδιά ναυπηγούν το δικό τους το κυκλαδικό καράβι, μπαίνουν δηλαδή μέσα στο ίδιο το έργο και κοπηλατούν όλοι μαζί.
0: Αν ένα κυκλαδικό ειδόλιο μπορούσε να βγει από τη βιτρίνα και να κάνει παρέα με τα παιδιά, τι λες να θέλανε να δοκιμάσει πρώτα-πρώτα στο φεστιβάλ? Τον πυλό που μας είπες για να ναυπηγήσουν ένα πλοίο, σκέιτ, χορό ή να βάλει καπέλο και γελιά νέας τεχνολογίας?
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο που μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα. Να φτιάξεις τη δική σου σημαία με μεταξωτυπία του μουσείου σου, να μαγειρέψεις χρησιμοποιώντας όλες σου τις αισθήσεις, να εξερευνήσεις ένα μουσείο με τα μάτια κλειστά, να δοκιμάσεις skateboard ή να γίνεις μέρος μια παράστασης. Πιστεύω λοιπόν ότι και το ειδόλιο θα δυσκολευόταν να διαλέξει μόνο μία δράση. Το καλό όμως είναι ότι δεν χρειάζεται να διαλέξει, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος λειτουργεί με ανοιχτή και κυλιόμενη ροή, ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να συμμετέχει όπως και όσο θέλει και να συνεχίσει την εξερεύνησή του.
0: Δάφνη, μου αρέσει πάρα πολύ που το φεστιβάλ λέει ουσιαστικά στα παιδιά το μουσείο είναι δικό σας. Αν ένα παιδί μπορούσε για μια μέρα να γίνει διευθυντής του μουσείου, ποια αλλαγή λες να έκανε πρώτα-πρώτα και καλύτερα για να έρχονται τα παιδιά του μέλλοντος στα μουσεία του μέλλοντος?
1: Σίγουρα θα έβαζε παντού άνετα καθίσματα για χαλάρωση και θα άφηνε πάρα πολύ ελεύθερο χώρο για παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που το ζήτησαν πάρα πολλά παιδιά. Αλλά αν αναλογιστούμε τα έργα που λάβαμε και τη δική μας επιθυμία, είναι να κάνει το μουσείο πιο ανοιχτό και φιλικό προς όλους. Όπως σου είπα ότι είναι και μια δική μας επιθυμία και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό μέσω της φετινής διοργάνωσης. Ένα φεστιβάλ με ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες.
0: Η Δάφνη Κουρή από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είπε στην Κόκκινη Σβούρα πώς θέλουν τα παιδιά να είναι το μουσείο του μέλλοντος. Και αυτοί στο μουσείο έκαναν τις προτάσεις τους πραγματικότητα αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας στο 4ο Cycladic Kids Festival. Ήταν η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της Σβούρας ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
5: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο Blue. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στη Στοά Culture, Πεσμαντζόγλου 5 και Σταδίου. Μια μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μυρσινή, χρόνια πολλά στη Μυρτώ, στα Μυρτάκια, χρόνια πολλά στη Θέκλα. Είναι η μέρα του σήμερα. Και είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο. Η Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Ωρε τα ναυτάκια. Από τον άστρο ναύτη στα ναυτάκια όλων των ειδών, όλων των ειδικοτήτων. Εύκολα, απλά και γρήγορα. Λοστρόμος, μούτσος, ναυτάκι, μηχανικός, πέστε ειδικότητες.

Όλα τα πάμε. Από όλες τις περιοχές περάσαμε. Καλημέρα πέρα ως πέρα. Ξεκίνησε η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ρολόι δείχνει 9 λεπτάκια μετά τις 8. Το ημερολόγιο λέει Σεπτέμβριος και 24. Είπαμε ποιοι και ποιες γιορτάζουν. Το φεγγαράκι 13 ημερών. Έχω να σας πω για το γεμάτο φεγγάρι αυτού του μήνα, που έχει και ένα. Έχει ένα περίεργο όνομα, το λένε το φεγγάρι της Συγκομιδής. Θα σας το πω πιο μετά αυτό. Λοιπόν, Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μτυλινέο στο μικρόφωνο, τα τραγούδια πάντα σε πρώτο πλάνο. Πού είμαστε? Στη θάλασσα είμαστε. Πού θα είμαστε? Στη στεριά θα είμαστε.

Λοιπόν, από Ξάνθη και Κομωτινή, να κάνουμε και μια στάση στις Σέρρες. Στείλατε μήνυμα ότι έχει 9 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε στις Σέρρες. 9, 10 έχουν τα Γιάννενα, 13 βλέπω στη Λάρισα, στην Καβάλα, και μετά ανεβαίνει λίγο. 16 Κόρινθος, 16 Θεσσαλονίκη, 16 Πάτρα, 16 Χαλκίδα. 21 βαθμούς έχει το Ηράκλειο. Άλλη κατάσταση. Αχ. Έτσι ένιωσα λίγο ήλιο. Είπε 21 βαθμοί Ηράκλειο και ένιωσα λίγο ήλιο πάνω μου. Που μάλλον τον είχα ανάγκη και δεν το ήξερα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ο τρόπος να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα. Ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο κατευθείαν, γρήγορα, εύκολα, απλά, δωρεάν, μέσω Viber. Δύο λέξεις, δύο έμιση λέξη πρόγραμμα. Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το στόλο μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς αυτή η συγκλονιστική ιστορία ομοιρίας γυναίκας από άνδρα, συζύγου από σύζυγο. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Ελλάς για τον 49χρονο που κρατούσε όμοιρο τη 44χρονη σύζυγό του και τη σύλληψή του. Εντάξει, ζούμε πολύ έντονες και δύσκολες μέρες γενικότερα, αλλά και ειδικότερα. Έχουμε Νέα Υόρκη, έχουμε τον Πεζεσκιάν και τον Ζελένσκι στη δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχουμε την συγκλονιστική ομιλία του βασιλιά Αμπντάλα του δεύτερου της Ιορδανίας για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας. Αν δεν την έχετε δει, διαβάσει, παρακολουθήσει, σας παρακαλώ πολύ, κάντε το. Έχουμε αλλαγές με το άρθρο 74 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε πρεμιέρα εθνικής σήμερα για τη League Α του Nations League. 10 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Α, Ελλάδα-Σερβία. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα που ξεκινάει. Κατά τα λοιπά, μάλιστα. Καλύτερα στα τραγούδια και στον κόσμο τους, να ξέρετε.

Μια φορά και έναν καιρό ο Κώστας Τρυπολίτης με τον Γιώργο Χατζηνάσιο γράψαν αυτό για τη Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν τέλη δεκαετία του 70-79 και επειδή γυρίζει το γρανάζι και επειδή γυρίζει και ο τροχός, το 79 δεν σκεφτόταν κανείς αυτό που φέτος γίνεται πραγματικότητα, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, εδώ μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν ξέρετε καθόλου τους Cool Creeps. Είναι δύο φανταστικοί τύποι που κυκλοφορούν με τα αναπηρικά τους αμαξίδια και έχουν άποψη και έχουν θέση και οργανώνουν εκδηλώσεις, εκδηλώνουν ομιλίες, συναυλίες κτλ. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, οι δύο, οι φανταστικοί, ξεκινάνε μια τηλεοπτική εκπομπή και αποφάσισαν και κάνουν πράξη ταξίδια στην Ευρώπη. Από άκρη σε άκρη της Ηπείρου με ένα βανάκι και τα δυο τους τα αναπηρικά αμαξίδια και μέσα σε ένα μήνα επισκέπτονται πάνω από 30 πόλεις και διανύουν πάνω από 8.000 χιλιόμετρα. Τηλεοπτικό διπορικό το λες αυτό. 12 επεισόδια το λες αυτό στην ΕΡΤ1 και στην τηλεόραση της. Ο Γρηγόρης Χρυσικός είναι ο ένας, Cool Creep, και ο Σπύρος Δεντανίδης είναι ο άλλος Cool Creep. Κανονική. Με τις βαλίτσες τους, στο ταξίδι τους στο εξωτερικό, με το τηλεοπτικό συνεργείο. Κάνουν αυτό το πολύ απαιτητικό road trip να φαίνεται εύκολο και γρήγορο. Ξεκινούν από την Κωνσταντινούπολη, καταλήγουν στη Λισαβόνα. Το ταξίδι αυτό θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο καιρό να παρουσιαστεί στην τηλεόραση. Το σκηνοθετεί ο Μάνος Αρβανιτάκης και την ευθύνη του σεναρίου και την αρχισυνταξία έχει η Ιωάννα Μπρατσιάκου. Τα ωραία πράγματα να τα λέμε.

Λοιπόν, να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες που έχουν φτάσει εδώ στο στούντιο. Να φτάσει μία στην Άρτα. Χαίρετε στην Πταλοπούλα της Καρδίτσας, στη Μήλο, τις Σέρες με τους 9 βαθμούς Κελσίου. Η Νάουσα, άλλη κατάσταση, 14. Χαίρετε στο Πέραμα και τις Σέρες, 9 βαθμοί στις Σέρες, 9 και στο Αμύνδεο. Καλημέρα στη Θήβα, στη Θεσσαλονίκη και τις Σικές, στο Λουτράκι, το Πανετόλιο, τη Ρόδο και τον Αρχάγγελο, το Παλαιό Καρλόβα στη Σάμου. Έχει προβολή το βράδυ στις 8.30 στο λιμάνι, μας είπατε. Καστοριά, Καρδίτσα, Λίμνης Μοκόβου. Νευροκόπη Δράμας, Ίος, Παύλος Βιωτίας, Πάτρα, Ζάκυνθος, Δορκάδα, Χάλκη, Γιάννε, Νακός, Σιτία, Ελαφώνησος, ωραία, Μακρινίτσα, Σέρες. Καλημέρα στα νοσοκομεία, συντονίζονται και τα νοσοκομεία και οι θεράποντες και οι θεραπευόμενοι από το Σωτηρία μέχρι το Ιατρικό, το Αττικόν και εκεί στα Γιάννενα στο νοσοκομείο. Χαίρετε σε Άλυμο, Φάληρο, Ροπό, Θιβών, Πειραιά, Πατησίων, Νέα Σμύρνη. Γιορτάζουν και οι Περσεφόνες σήμερα, εκτός από τα Μυρτάκια και τις Μυρσινές. Χρόνια πολλά. Πάμε για σύνδεση με Air News Radio 105,8. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η ομιλία

0: Του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντηση του με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θερμεί υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τουλάχιστον 4 φορές είχε γίνει απόρριψη επικίνδυνων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο αποχέτευση πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλιο σε διάστημα 20 ημερών, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν κατέστη δυνατόν να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι ένα τραγούδι της Ρόνης Φοφού και του Αλέξη Παπαδημητρίου με τη φωνή της Αλέκας Κανελίδου. Διάβασα χτες, τη διάβασα. Ναι, γιατί χτες ανέβηκε στο site, στο News247, μια συνέντευξη που έδωσε η Αλέκα Κανελίδου στο Χρήστο Δεμέτη εν ώψη της εφόλης της ύλης, εφόλης της καριέρας της, συναυλία που θα δώσει στο Βεάκιο, όχι αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, την άλλη, 4 Οκτωβρίου. Και λέει πολύ ωραία πράγματα. Γενικά λέει πολύ ωραία πράγματα. Όταν αποφασίζει να μιλήσει, λέει πολύ ωραία πράγματα. Λέει για το πώς ξεκίνησε, που ήταν σολίστη του βιολιού ο πατέρας της, που προφανώς αυτό επηρέασε τα ακούσματά της. Που στα 17 της άρχισε να τραγουδάει jazz και έδωσε τη φωνή της στο θρυλικό Crazy Girl του Μίμη Πλέσα. Ντούμπλαρε τη Ζωή Λάσκαρ στις Θαλασσιές Χάντρες. Που ηχογράφησε δύο τραγούδια με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Το 1974. Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Πήρε το 3ο βραβείο με το «Άσε με να φύγω» του Νίκου Ελληνέου και του Γιώργου Μανίκα. Κανείς δεν θυμάται το 1ο και το 2ο από εκείνη τη χρονιά. Όλοι θυμούνται αυτό το «Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ». Και τη ρωτάει ο Χρήστος, τι είναι αυτό που έχει συμβεί με το «Άσε με να φύγω», γιατί αντέχει 40-50 χρόνια τώρα. Λέει ότι όταν ο κόσμος, λέει η Αλέκα Κανελίδου, συνδεθεί με ένα τραγούδι, το κάνει δικό του. Δεν είναι δικό σου πια, δεν σου ανήκει. Ήταν το πρώτο μεγάλο μου τραγούδι. Από τότε μέχρι σήμερα ο κόσμος δεν έχει πάψει να το τραγουδάει, δεν έχει πάψει να το ζητάει. Και στα προγράμματα, ξέρεις, λέει, δεν αποφασίζεις εσύ τι θα πεις, το αποφασίζει ο κόσμος. Γι' αυτό και κάθε φορά που την ακούμε, ένα σίγουρο, ένα γκανιάν, είναι αυτό.

Λέει πολλά ωραία η Άλικα Κανελίδου στη συνέντευξη που της πήρε ο Χρήστος Δεμέτης για το site, για το News 24/7. Ένα από αυτά που νομίζω μας απασχολεί όλους όταν έχει να κάνει με επώνυμους, όταν έχει να κάνει με καλλιτέχνες, είναι ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, έχουν έξω καρδιά και έξω φωνή και επιδιώκουν τις φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ και τα κίτρινα και τα κόκκινα και τα πράσινα σχόλια και όλα. Υπάρχουν άνθρωποι, καλλιτέχνες, που αν το πω με αθλητικό όρο θα πω παίζουν με χαμηλά την μπάλα. Αν το πω λίγο πιο κανονικά θα πω διατηρούν χαμηλό προφίλ. Τι ρωτάει λοιπόν ο Χρήστος? Το έχετε μετανιώσει ποτέ για αυτό το χαμηλό προφίλ? Και λέει η Αλέκα Κανελίδου, δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσει να κυνηγάει ούτε την καριέρα, ούτε τίποτα. Έκανα τη δουλειά μου, τραγούδισα αυτά που ήθελα να τραγουδήσω και όταν κάποια στιγμή κουράστηκα από τη νύχτα, έκανα πίσω. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έφυγα, λέει, από το τραγούδι, πήρα αποστάσεις. Και ξέρεις, τελικά, αν όλη σου η ζωή είναι η καριέρα σου, κάτι έχεις χάσει, λέει Άλικα Κανελίδου. Η ζωή είναι και οι άνθρωποι σου, η οικογένειά σου και οι φίλοι σου. Όλα αυτά που συμβαίνουν έξω από τη σκηνή. Αυτά είναι η ζωή. Respect.

Αυτό για τη Μυρσίνη και την Μυρτώ που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει και η Θέκλα και σήμερα γιορτάζει και η Περσεφόνη. Το κρατάω το Περσεφόνη δικαίωμα για την επόμενη ώρα. Εάν γυρίσω πίσω το χρόνο, οπωσδήποτε θα κάνω τέτοια μέρα στάση στο 1828, που είναι η πρώτη φορά τέτοια μέρα που οργανώνεται η ελληνική ταχυδρομική υπηρεσία και ανοίγει γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη και την Επίδαυρο και τη Σύρο Καποδίστριας, έτσι, ωραία. Σήμερα το 1834 αρχίζει στο ναύπλιο η δίκη των δικαστών Τερτσέτης και Πολυζωήδης, είναι οι δυο που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Κολοκοτρώνη σε θάνατο και προφανώς αθωώθηκαν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Τέτοια μέρα το 48 ένας μηχανικός Ιαπωνέζος που το όνομά του είναι Σοϊτσίρο Χόντα, μαντέψτε τι κάνει ο Σοϊτσίρο Χόντα, ιδρύει προφανώς την εταιρεία Χόντα, αρχικά κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και μετά επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα. Τέτοια μέρα ήρθε στη ζωή μια γυναίκα, μια ηθοποιός που πάντα έχει την αίσθηση ότι ήταν διακριτική, πάντα ήταν... Αν περπατούσαν δύο άνθρωποι στον δρόμο, εκείνη θα ήταν ένα βήμα πιο πίσω. Παρόλο τον όγκο της, παρόλο το μέγεθός της. Η Βούλα Ζουμπουλάκη γεννήθηκε τέτοια μέρα, 24 Σεπτεμβρίου του 24. Η Βούλα Ζουμπουλάκη που ξεκίνησε την καριέρα της στη λυρική σκηνή, παρακαλώ, και μετά, λόγω Δημήτρη Μιράτ, αφοσιώθηκε στο θέατρο. Έπαιξε από Σέξπιρ μέχρι Ψαθά και από Τένεσι Ουίλιαμς μέχρι Λουίτζι Πιραντέλο. Είπα Λουίτζι Πιραντέλο. 1961 η παράσταση έχει τίτλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε». Ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει την Πέτρα. Η Βούλα Ζουμπουλάκη τραγουδάει για αυτήν.

από την παράσταση απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε, η Βούλα Ζουμπουλάκη τραγούδησε την Πέτρα. Εντάξει, τώρα ακούς τη μία Πέτρα και σου έρχεται και άλλη στο μυαλό. Δεν ανακάλυψε την Αμερική. Απλά πράγματα, μαθηματικά. Ένα και ένα κάνει δύο.

0: από τα original, από τα αυθεντικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσσα ήταν η Μαρινέλα και αυτό το άνοιξε πέτρα. Τελευταίες καλημέρες της πρώτης ώρας. Έχουμε άλλη μια ώρα βόλτας μπροστά μας. Πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα στην Καλαμάτα που γιορτάζει. Γιορτάζει και η Μεσίνη και έχει το περίφημο πανηγύρι σήμερα. Καλημέρα στο ωραίο Κάστρο και στη Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη και στο Flyover, το έπειτα αυτά. Αράχοβα, Αίγιο, Λέσβος, πόλη της Μυτιλίνης και Παράκυλα. Καλημέρα στην Έξο Μάνη, στη Σιταριά, στον Εύρο, στους Γαργαλιάνους, στη Φλόρινα και τη Μητέα. 5 βαθμούς δείχνει, παιδιά, το θερμόμετρο εκεί. Αργοστόλη, Τρίπολη, Γκρόνιγκεν, Ολλανδία, Πύργος, Τολό, Τωρίνο, Πάρος, Ευρυτανία και Καρπενήσι και Καταβόθρα. 8 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εκεί. Λαμία, Λέρος, Αρετσού, Βελιγοστή, Κύθυρα, εκεί η Μυρτιδιώτισσα σήμερα, χαμός. Άμφισσα, Δράμα, Ρέθυμνο και Σπύλη και Ικαρία και Περιστέρη, Γαλάτση, Παγκράτη, Μοναστηράκι, Παλιοφάλιρο, Άλυμος, Εξάρχεια, Νέος Κόσμος, Λένορμαν. Τέλος πρώτης ώρας, άλλη μια μπροστά μας. Βόλτα στο δεύτερο.
1: Η ώρα είναι 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, διάβασα χτες και χάρηκα πάρα πολύ ότι η τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε πέρυσι τη σχολική χρονιά 1925-26, το παιδί που προβλήθηκε στην Ερτένα, πήρε το βραβείο καλύτερης σειράς στα διεθνή τηλεοπτικά βραβεία της Σεούλ. Και το βρήκα καταπληκτικό, γιατί η σειρά από μόνη της ήταν ένα ποίημα. Διεθνή τηλεοπτικά βραβεία Σεούλ. Ωραία. Seoul International Drama Awards. Η ελληνική παραγωγή βρέθηκε ανάμεσα σε 352 τίτλους. Βρέθηκε ανάμεσα σε 46 χώρες και περιοχές. Η ελληνική σειρά που περιγράφει τη ζωή ενός έφηβου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, που είναι γιος ενός Ρώσου Μεργιστάνα, τη ζωή μιας ηρωίδας που λέγεται Άρτεμις, που είναι πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό και που εγκαταλείπει τον αθλητισμό για να βρίσκεται δίπλα στον έφηβο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η ιστορία αυτή έχει δημιουργούς. Είναι ο Στέφανος Μπλάτσος στη σκηνοθεσία, είναι ο Παναγιώτης Ιωσιφέλης στο σενάριο, είναι ο Βασίλης Μπούτσικος που έκανε τον έφηβο, η Ντένια Στασινοπούλου που έκανε την Άρτεμη και μετά Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ιζαμπέλα Πλτσαβιά, Νικολάκη Εγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Στέφη Πουλοπούλου, Χρήστος Κοντογιώργης, πολλοί κόσμος, ο Σταύρος Τσουμάνης, ο Γιώργος Ζιγούρης. Και μόνο ότι αυτή η παραγωγή βρέθηκε ανάμεσα σε εξαιρετικές από άλλες χώρες λέει πολλά. Το ότι βραβεύτηκε λέει ακόμα περισσότερο. Γιατί κατάφερε να δημιουργήσει μια σχέση με το κοινό. Το παιδί, νομίζω, από την πρώτη στιγμή πήγε δίπλα-δίπλα, πήγε πλάι με τους τηλεθεατές. Σαν παρέα μαζευόταν, έδινε ραντεβού, έλεγε ιστορίες, αντάλλαζε ιστορίες και υπήρχαν και πειράγματα. Έλεγε ο άνθρωπος που έγραψε το σενάριο, ο Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ότι υπήρχε λόγος που φτιάχτηκε αυτή η σειρά. Υπήρχε λόγος να δοθεί ορατότητα σε έναν τέτοιο κεντρικό ήρωα. Πιο σωστό πράγμα δεν υπάρχει.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πήραξε το τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη. Είναι δεύτερο στη δεύτερη ώρα της Βόλτας. Παίζει δεύτερο στη δεύτερη ώρα της Βόλτας. 11-12 λεπτάκια μετά τις 9 αλλαγή βάρδιας. Μαρία Παπακυρίτη στον ήχο, Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου. Απαντάει στα 2-10-60-13-168-169. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά εδώ που έρχονται τα γραπτά μηνύματά σας. Εύκολα, γρήγορα, απλά, δωρεάν. Αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Ήταν ο ξένος, είναι το ξένο που δεν είναι ξένο. Είναι ένα τραγούδι καινούριο. Είναι ένα τραγούδι από αυτά που μελοποιεί τα ανέκδοτα στιχάκια του Άλκη Αλκαίου που βρήκε και μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Είναι ο Πάνος Βλάχος και η Βιολέτα Ίκαρη που τραγουδούν αυτό το «Τίποτα δεν είναι ξένο». Καλό τάξιδο να είναι.

Ο Νίκος Γκάτσος και ο Μανώλης Χατζηδάκης μέσα από τον κύκλο τραγουδιών Αθανασία έγραψαν αυτό το τραγούδι με τον επίσημο τίτλο Το Μεθυσμένο Καράβι και ανεπίσημο τίτλο αυτό το Αρθούρε Ρεμπό που τραγουδάει υπέροχα. Ο Μανώλης Μητσιάς, όπως υπέροχο τραγουδάει και όλα τα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη και συνεννοηθήκαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε σχέση με αυτό. Από τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, καταρχήν να βγω εκτός συνόρων, να πάω παραδίπλα, Ιταλία, Βατικανό. Πλατεία Αγίου Πέτρου, εχθές στο εβδομαδιαίο του κήρυγμα ο Πάπας Λέων εξέφρασε τη θλίψη του για τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά μετανάστες, τα παιδιά πρόσφυγες και έκανε έκκληση για την ανάληψη διεθνούς δράσης με στόχο την προστασία των νέων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους αναζητώντας ασφάλεια. Φωνάζει. Και καλά κάνει και φωνάζει. Ένας άλλος που δεν φώναξε αλλά είπε όλα αυτά που έπρεπε να πει στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που συμβαίνει, που γίνεται αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη, είναι ο βασιλιάς Αμπτάλα ο δεύτερος της Ιορδανίας, που μίλησε για τρομακτικά επίπεδα ατιμωρησίας του Ισραήλ, μίλησε για αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τα ψηφίσματα και τη θεωρία στη δράση. Και όλα αυτά, ξαναλέω, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μπροστά στους ηγέτες όλου του κόσμου. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, άλλη πλευρά Ατλαντικού, Αμερική, που διατάζει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκαταστήσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων, του CNN, του MS Now και του Πολιτικού στο Λευκό Οίκο. Θυμίζω ότι υπήρχε απαγόρευση που είχε επιβληθεί στα τρία μέσα, προφανώς αντισυνταγματική, απαγόρευση να εισέρχονται στο Λευκό Οίκο για να παρακολουθούν τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου, προφανώς και είναι σημαντικό πλήγμα για τον Πρόεδρο, προφανώς και αυτή αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες συγκρούσεις του με τα μέσα ενημέρωσης. Ο Τιμ Κέλι, Τιμ Κέλι είναι το όνομα του Ομοσπονδιακού Δικαστή, που να γιάσει το σφυράκι του, εξέδωσε την απόφαση στο πλαίσιο της προσφυγής που είχαν καταθέσει τα τρία δισογραφικά μέσα, αμφισβητώντας την απαγόρευση να γιάσει το σφυράκι του.

Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε το Ed News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων για να δούμε τι συμβαίνει, τι υπάρχει ως εξέλιξη από τους προηγούμενους, από τις 8.30 δηλαδή. Προηγουμένως, να προσγειωθούμε ειδήσεων για να δούμε τι συμβαίνει, τι υπάρχει ως εξέλιξη από τους προηγούμενους, από τις 8.30 δηλαδή. Προηγουμένως,

Κέρκυρα, Αίγιο, Ορεστιάδα, Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, Ήτη, Φθιώτιδας, Νεάπολη, Θεσσαλονίκης, Κιάτο και πιο κοντά στην Παιανία, τη Βούλα, την Πετρούπολη, τον Άλυμο, το Μαύρο Λιθάρι, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Νέα Μάκρη, την Πεντέλη και τα Πατήσια. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να λύσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε και καμία απειλή από κανέναν, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι τη δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμεί υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό επανέλαβε στο ΕΤΝΙΟΥΣ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Υπάρχουν σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού κάτω από 15 λεπτά. Άμεσα τα μέτρα για τη θέρμανση αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί, η νοσηλεύτρια του ιατρείου, τεχνικό σύμβουλο, ζητάει η οικογένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα? Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία, Σεπτέμβρης ακόμα, 23-24 λέει το ημερολόγιο, άλλες 6 μέρες και μετά Οκτώβρης. Είμαστε στον αριθμό 267, 267η ημέρα της χρονιάς. Δεν θα το ξαναρχίσω το χθεσινό. Πόσες μέρες έχουμε μέχρι την 28 Οκτωβρίου, πότε φτάνουμε στα Χριστούγεννα, πότε έχουμε πρωτοχρονιά, πότε για τους καλοκαιράκηδες ξεκινάει η κολυμβητική περίοδος, δεν έχει τελειώσει η τωρινή και θα αρχίσουμε να μετράμε την επόμενη. Αλλά ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Φθινόπωρο, όπως και να έχει.

0: Σου είπα είναι 7 και 10 και ήταν 10 και μισή. Η παράσταση είχε τίτλο «Ψάξει στο όνειρό μας». Λάκης Λαζόπουλος, εκεί στην αρχή της Πανεπιστημίου. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε την μουσική. Ήταν η Ελευθερία που τραγούδησε το τραγούδι των αρχών του Φθινοπόρου. Από τις αρχές του Φθινοπόρου, να πάω στην Άνοιξη, 1,5 χρόνο πίσω, Μάρτιο του 25, πάω στην Αγγλία, γιατί είδα μια είδηση που μου δημιούργησε το ενδιαφέρον να τη διαβάσω. Δεν έμεινα στον τίτλο. Λοιπόν, περιοχή Βόρειο Ντέβον. Πολλά αγροτικά σχολεία της περιοχής εκεί δεν είχαν χρήματα για σχολικές εκδρομές στα μουσεία. Το μουσείο δεν έστειλε φυλάδια για να βλέπουν τα παιδιά τα εκθέματα. Τι έκανε? Πήρε ένα παλιό τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, γιατί εκεί έχουν άλογα πολλά. Πήρε ένα τρέιλερ μεταφοράς αλόγων και το έκανε φωτογραφικό σκοτεινό θάλαμο. Το έκανε κάμερα obscura και άρχισε να το στέλνει από σχολείο σε σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί υιοθέτησαν, αγάπησαν το όλο project. Το μουσείο καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και επίσκεψης στο ιδιότυπο αυτό αυτοκινούμενο μουσείο. Επιμορφώνει και τους εκπαιδευτικούς, οργανώνει και τα εργαστήρια και φιλοξενεί και καλλιτέχνες. Τι έγινε στον πρώτο χρόνο λειτουργίας αυτού του κινητού μουσείου? 500 παιδιά από 9 αγροτικά σχολεία πήραν μέρος στις δράσεις του. Ήρθαν πιο κοντά στην τέχνη, είδαν εκθέματα, ένιωσαν εκθέματα, συζήτησαν για εκθέματα και τώρα το μουσείο σχεδιάζει να προχωρήσει και σε δανεισμό έργων τέχνης στα σχολεία. Γιατί άμα την τέχνη τη δείχνεις και την παρουσιάζεις και την προβάλλεις στα παιδιά από μικρή ηλικία, τα παιδιά την αγαπούν περισσότερο την τέχνη. Δεν τους περνάει ντούκου, κούκου, καθόλου.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.
0: Παιδάκι μου εσύ.

είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε.

να είναι. Αυτός που έφυγε. Αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου. Τι σου ζητούσε. Τι του έλειπε. Τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει. Ποιος να είναι.

Από τον Μπραζιλέιρο την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, από το soundtrack που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου, τον ακούσαμε μαζί με τον Σταύρο Λογαρίδη σε αυτό το κιόλο τρέχω, τρέχω, τρέχω. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να συνδυαστεί με την ενέργεια που κρύβει ο τίτλος του τραγουδιού, δηλαδή αν μπορούμε να συνδυάσουμε έναν άνθρωπο με το τρέξιμο, το τρέξιμο, το τρέξιμο, αυτός είναι ο Γιάννης Κούρος, ο θρυλικός δρομέας. Αυτός που κατέχει 160 παγκόσμια ρεκόρ στις υπεραποστάσεις, αυτός που ξεκίνησε από την Τρίπολη, έφτασε μέχρι την Αυστραλία, έζησε πολλά χρόνια εκεί και επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα και ζει στη Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια. Έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή, στην Αλεξάνδρα Μανδράκου, και έκανε μια μικρή αναδρομή σε αυτά τα τρεξίματα, τα ασύλληπτα. Η συνέντευξη συνοδεύεται από φωτογραφίες. Δηλαδή έχει κάτι φθαρμένα, κίτρινα, δερμάτινα παπούτσια, αυτά με τα οποία έτρεξε το πρώτο και το δεύτερο σπαρταθλόν το 83 και το 86, αυτά με τα οποία έτρεξε τον εξαήμερο αγώνα της Νέας Υόρκης, τα οποία είναι 40 χρόνων παπούτσια και τα παπούτσια και τα κρατάει ακόμα. Τι Σούπερμαν τον έχουν πει τον Γιάννη Κούρο, τι τρέχοντα Θεό, τι σύγχρονο Φιδιππίδη, έχει πολλά προσωνύμια μέσα στην πολυετή σταδιοδρομία του, δρομική σταδιοδρομία του. Σημείωσε το ένα ρεκόρ πάνω από το άλλο. Από το 83 η διαδρομή του σπάρταθλου, λέγανε οι ειδικοί, ότι δεν μπορεί να τη διανύσει άνθρωπος σε λιγότερο από 27 ώρες. Αυτός τερμάτισε στις 21 ώρες και μάλιστα ήταν τόσο ξημερώματα που δεν τον περίμενε κανένας στον τερματισμό. Στο δεύτερο σπάρταθλο ξέρανε και τον περιμένανε. Και μετά πήγε στη Νέα Υόρκη και έκανε υπερμαραθώνιο 6 μέρες στο θέατρο Downing, στο στάδιο Downing της Νέας Υόρκης. Και μετά πήγε στη Γαλλία, κάλυψε 200 χιλιόμετρα. Και μετά στην Αδελαϊδα, στα 41 του, έτρεξε πάνω από 300 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός αθλητής που έκανε στο ακέραιο και τη σωστή διαδρομή τον άθλο του Φιδιππίδη, περνώντας και επιστρέφοντας από το Παρθένιο Όρος. Γιάννης Κούρος, το να τρέχω ήταν για μένα τρόπος έκφρασης, ένα μέσο δικαίωσης για όσα είχα περάσει παιδί. Ήθελα να γράψω ιστορία, ήθελα να εμπνεύσω τον κόσμο και να γίνω κι εγώ καλύτερος άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος.

0: Και όποιος δεν ξέρει, καλό είναι να μαθαίνει. Ήρθε ένα σχόλιο πολύ εντυπωσιακό και θα το ψάξω. Ένα σχόλιο για τον Γιάννη Κούρο, που η πρώτη του μεγάλη αγάπη και ενασχόληση δεν ήταν ο αθλητισμός, αλλά ήταν η μουσική και ήταν και η ποίηση. Έχει εκδώσει δίσκους, ζωγραφίζει και έχει γράψει πάνω από 1000 ποίηματα. Θα τα ψάξω να τα βρω. Και ήρθε από δρομέα το σχόλιο, οπότε πας αρχή παυσάτο. Τελευταίες καλημέρες να φτάσουνε. Πω από μακριά. Νήσιρος, Ρόδος, Άγιος Νικόλαος, Καβάλας, Πύλη, Αγόριανη, Παρνασσός, Λίμνος, γεια σας εκεί στο αεροδρόμιο. Στην Πύλο που έχει το πανηγύρι σήμερα, στη Σαντορίνη και γιορτάζει το Καμάρι. Ωραία. Βρετάνη και Λαύριο, Γιάννενα και Κατσικά, Συνούσες, Εγίνιο, Χαλκιδική και Μουδανιά, Καβάλα, Καστοριά, το Γεράνι του Ρεθύμνου, Γρεβενά, Βιέννη, Ρουμανία, Τούρνου Μαγκουρέλε, Παρίσι, Ελευσίνα, Αρχάγγελος Ρόδου και εδώ κοντά στις γειτονιές, από την Καλλιδρομίου, για σου Λεμονάκη, μέχρι τον Κορυδαλό, τα Πατήσια, την Κυψέλη, του Γκίζη, το Περιστέρι, την Πεντέλη, τον Ταύρο, την Κηφισία, στην Αγία Παρασκευή, το Βέρονα και τη Νέα Ιωνία. Αύριο το πρωί στις 8, επόμενη βόλτα, έρχεται η Άντζη Βασιλιάδου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, μεσολαβούν οι προτάσεις της ημέρας. Καλημέρα.
1: Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει το Ρεμπέτικο στο Κατράκιο Θέατρο, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης. Η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πριμαβέρα Ενσαλόνικο ανεβαίνουν απόψε στη σκηνή του θεάτρου Δώρα Στράτου για να παρουσιάσουν το Water Song, μια σύνθεση τραγουδιών για το νερό, την έρημο, τη ζωή και το θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία και την επιθυμία. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα κινηματογραφική εκδοχή του έργου της Jane Austen, Λογική και Ευαισθησία. Μια αγωγητευτική, οικία σε όλους μας, ιστορία αδελφικής σχέσης. Ο καθηγητής Brian Cox απόψε και αύριο στο Christmas Theater θα ταξιδέψει το κοινό σε μια εξερεύνηση των θεμελιωδών νόμων της φύσης που γεννούν την πολυπλοκότητα του σύμπαντος. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε όσο πιο γλυκά μπορούσαμε με ένα γλυκό σταφύλι. Άμα δεν είναι τώρα η εποχή του για να φτιαχτεί, πότε είναι? Επίσης μιλούσε για γλυκό για σεμί. Δεν έχω δοκιμάσει, δεν έχω φάει ποτέ. Μόνο το έχω μυρίσει. Και είναι αυτή την εποχή, τι να σας πω, το κάτι άλλο. Είναι στην καλύτερη του φάση, με πάση περιπτώσει. Μοσχοβολάει. Είναι ολάνθιστο το γιασεμί. Έχω φάει βέβαια γλυκό από άνθη λεμονιάς. Ό,τι και να σας πω, είναι λίγο. Γλυκά του κουταλιού. Αν είναι, σου λέει, να φας γλυκό, να φας γλυκό του κουταλιού, είναι το λιγότερο ανθυγιεινό σε σχέση με τα υπόλοιπα, σε σχέση με αυτά που έχουν φύλλα, που έχουν βούτυρα, το να τα... Έχει ζάχαρη, εντάξει, οκ. Okay. Και νομίζω ότι τώρα πια μπορεί, ίσως να μπορείς να το φτιάξεις και κάπως διαφορετικά. Αν είναι να φτιάξω γλυκό όμως, θα το φτιάξω όπως το έφτιαχνε η γιαγιά μου, με τη ζάχαρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα που είναι Πέμπτη, που ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, που ο Σπύρος Νικολαίδης είναι μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου, καλημέρα. Η Έργκινσου είναι μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καλημέρα. Και η Άντρη Βασιλιάδου είναι στο μικρόφωνο, είναι στην επιλογή των τραγουδιών. Θα είμαστε μαζί ως τις 12 με τα απλά και τα αγαπημένα. Και κέρασα γλυκό. Βάζω το γλυκό. Βάζετε τον καφέ.

Μερικές φορές πραγματικά είναι σαν να βρίσκομαι στην κουζίνα σας. Κάποιοι αυτή τη στιγμή φτιάχνουν γλυκό κηδόνι και γλυκό σταφύλι. Βέβαια και το κηδόνι καταπληκτικό. Εντάξει, εγώ το κηδόνι, παιδιά, δεν το κάνω μαρμελάδα. Δηλαδή, τι να σας πω, να κάτι πρωινά ωραία κηδόνι μαρμελάδα. Λοιπόν, και αυτό που μου γράφετε επίσης, ότι αν δεν δοκιμάσουμε τσακώνικο μελιτζανάκι Λεωνιδίου, είναι σαν να μην έχουμε δοκιμάσει τίποτα. Μιλάμε για μοναδική γεύση. Μ' αρέσει που έχουμε ξεκινήσει τόσο γλυκά. Μ' αρέσει η χαρά σας για το γεγονός ότι ακούσαμε αυτό το φλιτζάνι καφέ από τον Πέτρο Δουρδουμπάκη. Όχι μόνο το ακούσαμε, είπαμε και το φλιτζάνι. Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 10 πάμε να επικοινωνήσουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Είναι δύο ηλιόλουστες στις τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. Πάρτε τη τηλέφωνο εκεί την Έρη, δώστε τις μηνύματα, πείτε τις καλημέρες, χαμογελάστε, χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό, και στείλτε και μηνύματα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, έδωσα μεγάλη χαρά χθες που έκανα διευκρινήσεις. Το δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες, το FIMF, δεύτερο, F, κενό διάστημα, πρόγραμμα με δύο M, γλυκό καρπούζι μου λέτε, και γλυκό τριαντάφυλλο, τέλεια, έχει γεμίσει ο τόπος γλυκά, γλυκό καρπούζι, παιδιά. Έχω φάει το ωραιότερο, το έχω φάει στην Κύπρο, να σας πω την αλήθεια, με τον ασβέστη του, με τα όλα του. Λοιπόν, τι να πω, και ένα ποτήρι κρύο νερό τώρα, για να έρθει και να δέσει το γλυκό.

πες ότι δεν με γνώρισες ποτέ, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, η μεταβατική περίοδος, ζούμε αυτή τη στιγμή μια μεταβατική περίοδο. Πάει το καλοκαιράκι, μπαίνουμε στο φθινόπωρο, με τέλος πάντων τα συνεπακόλουθα. Η μεταβατική περίοδος, που δεν είναι μόνο για τον καιρό, η μεταβατική περίοδος είναι για πολλά πράγματα στη ζωή μας. Χρειάζεται τον χρόνο της για να σε πείσει ότι κάτι αλλάζει. Θα μου πεις, αυτή χρειάζεται το χρόνο της ή εσύ? Εγώ, μάλλον εγώ χρειάζομαι το χρόνο μου. Παιδιά, τι έγινε σήμερα, θα σας πω αμέσως. 8 παρατέταρτο το πρωί πάω να ξεκινήσω από Ανατολική Αττική. Έχω ρίξει κάτι πιο βαρύ πάνω μου, αλλά μην φανταστείτε, ένα φουτεράκι δηλαδή. Και βγαίνω έξω και λέω, εντάξει, ψυχρούλα. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, βάζω μπρος, 12 βαθμοί Κελσίου. Και λέω, αφού το κατάλαβες, ότι έχει ψυχρούλα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που πρέπει να σου χτυπήσει καμπανάκι, ότι πρέπει να ρίξεις κάτι πιο βαρύ απάνω σου, έστω τουλάχιστον το πρωί, γιατί μετά, εντάξει, εννοείται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, ο ήλιος σήμερα είναι εδώ και θα δώσει τις ευεργετικές του, τέλος πάντων, ακτίδες για να ζεστάνει κάπως η κατάσταση. Δεν κάνει κρύο, αλλά 12 βαθμοί Κελσίου το πρωί σου λένε ρίξε κάτι πάνω σου. Εκεί τίποτα. Άρνηση, ρε παιδί μου. Είπαμε, η μεταβατική περίοδος δεν χρειάζεται αυτή το χρόνο της. Εμείς το χρειαζόμαστε.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Αυτά που θες να πεις να τα λες την ώρα του, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, όμως ποιος είναι ο Μπέρναμ? Είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Αυτός είναι, έχουμε χάσει τον μπούσουλα πια και το μέτρημα με αυτούς. Αφήνει, σου λέει, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αλλά το αρνάκι, μάλλον ο συντεμένος τράγος, θέλει να γυρίσει στο Μαντρί. Τι τα θες? Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα.

Λοιπόν, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι, σχέσεις, εσείς και εμείς εδώ, διότι έχω πάψει εγώ να αφιερώνω, μου αφιερώνετε εσείς πλέον τραγούδια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είπαμε πριν μπρος γκρεμός και πίσω ρεμά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Βρετανία. Λοιπόν, η φράση μπρος γκρεμός και πίσω ρεμά είναι λαϊκή, παροιμιώδης εννοείται, και τι περιγράφει ουσιαστικά? Το αδιέξοδο, δηλαδή είσαι μπροστά σε δύο εξίσου κακές επιλογές και λες όπου και να πάω τώρα. Αντίστοιχη της αρχαίας ελληνικής, από τη μία η σκύλα και από την άλλη η χάριδη, από τη σκύλα στη χάριδη, ως γνωστόν. Απόλυτη παγίδα αποφάσεων δηλαδή. Ας πούμε, παράδειγμα, χάνεις τη δουλειά σου, σου λέει, ή δέχεσαι παράνομη μείωση μισθού. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ή μείωση μισθού ή χάνεις τη δουλειά σου? Νομίζω ότι το ζήσαμε οι περισσότεροι την περίοδο των μνημονίων και μάλιστα κατ' εξακολούθηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, στα $102 το βαρελί, υποχώρησε η τιμή του Brent. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχτεί δανεισμό. Στον ανακριτή εντός της ημέρας ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Και ο καιρός, φθινοπορεινός σήμερα, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.

0: 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater, artinfo.gr.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λίγο πριν από τους τίτλους των ειδήσεων, είναι λίγο ο τίτλος. Από την τέλος πάντων δική μας επικαιρότητα, είναι λίγο δύσκολο να μιλάς για θηλιά που σε τυλίγει. Αλλά εντάξει, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι από τον Σπύρο Γραμμένο και την Σαβέρια Μαριόλα. Ναι, δικό σας, το τίτλος του άλμπουμ. Θα μείνω εδώ, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα. Κάθε 5 μέρες, παιδιά, ο δύσμυρος ο Κηφισός δεχόταν στα ύδατά του τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. 4 φορές μέσα σε 20 μέρες. Τα φρεάτια της περιοχής, σου λέει, καταλήγουν στο Κηφισό. Και ο Κηφισός καταλήγει στη θάλασσα. Και ο ποταμός και η θάλασσα έχουν τα πλάσματά τους, τους οργανισμούς τους, που έχουν και αυτά τα δικαιώματά τους. Και η τροφική αλυσίδα συνδέεται με αυτά, εξαρτάται τα περιβάλλοντα. Και από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Εγώ είδα φωτογραφίες, είδα και τα ρεπορτάζ, ψυχοπλακώθηκα και τι να σας πω από εκεί και πέρα. Η Ελμούντο, έχω να σας πω, ισπανική εφημερίδα, προειδοποιεί. Τώρα, από πότε προειδοποιούν οι εφημερίδες, τι να σας πω. Τι προειδοποιεί? Προειδοποιεί για πιθανή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία. Η Γαλλία ή Ιταλία, δεν διευκρινίζει. Τις πληροφορίες της αποδίδει σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας. Τι ασφάλεια είναι αυτή, πάλι θα σας γελάσω. Οι πηγές ασφαλείας ή ανασφάλειας, όπως θέλετε, δίνουν πληροφορίες σε εφημερίδες και οι εφημερίδες προειδοποιούν και οι κυβερνήσεις παρακολουθούν. Μάνα που ζω. Σοκαρισμένη η Αυστραλία και όχι μόνο. Ένας AI πράκτορας της OpenAI χάκαρε κυβερνητικό σύστημα. Αποτελεί αυτό, να ξέρετε, την πρώτη γνωστή παραβίαση κρατικού δικτύου, AI. Παρέκαμψε ψηφιακά εμπόδια και απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εκεί που δεν έπρεπε. Και σανότερα, τα άμαθες Γερμανία μου τα φοβερά μαντάτα, το 55% των πολιτών ζητά την παρέτηση του Merz. Εγώ δεν είχα ιδέα, αλλά το άκουσα από την κυρία Μπακογιάννη, ότι η κυβέρνηση έχει καβαλημένους υπουργούς. Δηλαδή, υπουργούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης συμπαθεί και διαφωνεί. Συμπαθεί την κυρία Μπακογιάννη, διαφωνεί με τα λεγόμενά της. Το αυτόν και ο κύριος Βορύδης.

0: δεν θα ξεχαστεί.
1: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για καλάμια πριν, καβαλάω το καλάμι, καβαλημένος και τα λοιπά, αποφάσισα να ψάξω να βρω πώς βγήκε η φράση και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και μπορεί να μην την ξέρετε. Τουλάχιστον δεν θα την ξέρετε όλοι, εγώ δεν την ήξερα. Και πάμε. Ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο Αγισίλαος, λέει ο μύθος τουλάχιστον, αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά του και τους έδειχνε τη στοργή του, σε αντίθεση τέλος πάντων με αυτό που λέμε αυστηρό σπαρτιάτικο τρόπο διαπαιδαγώγησης κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, παίζοντας μαζί τους, είχε καβαλήσει ένα καλάμι προσποιούμενος πως αυτό είναι άλογο. Και ο ίδιος υπέας. Τότε έτυχε να περνάει από εκεί ένα συμπολίτης του που παραξενεύτηκε βλέποντας τον βασιλιά της Σπάρτης τώρα να παίζει σαν παιδί καβάλα στο καλάμι. Ο Αγισίλαος παρακάλεσε τον Σπαρτιάτη να μην διαδώσει το γεγονός, εξηγώντας του πως όταν και εκείνος αποκτήσει παιδιά θα καταλάβει τι σημαίνει να τα αγαπάς και να χαίρεσαι μαζί τους την παιδική τους ηλικία παίζοντας κι εσύ. Δυστυχώς όμως εκείνος δεν ήταν αυτό που λέμε ρε παιδί μου σήμερα τάφος. Και είπε σε όλους τους Σπαρτιάτες πως ο Αγισίλαος καβάλισε το καλάμι. Με τον καιρό η φράση «καβαλάω το καλάμι», δηλαδή κάνω κάτι παράξενο, ίσως και γελίο, που δεν συνάδει με τη θέση τέλος πάντων και το κύρος μου, έφτασε τελικά να σημαίνει «αρχίζω να συμπεριφέρομαι αλαζονικά», ίσως μετά από κάποια επιτυχία. Ίσως να φέρουμε αλαζονικά όμως και ίσως μετά από καμία επιτυχία. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση.

Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε η ιστορία. Λοιπόν, καλημέρα στο Βύρονα, την Ξάνθη, Φωκίνος Νέγρη, Πέραμα, Πάτρα. Καλημέρα στον Κάμπο της Ιμαθίας, στο Λεωνίδιο, στην πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στη Σιτία, το Πορτοράφτη, Αγόριανη, Καρδάμι Λαχίου, Μικρόπολη, Δράμας. Λέει γλυκό καρότο, παιδιά, δεν έχω δοκιμάσει γλυκό καρότο, αλλά μου λέτε ότι είναι αξεπέραστο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη Νέα Ιωνία, η Πτολεμαϊδα, παιδιά, το πρωί 3 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Κίμη, τη Χαλκιδική, Αδριανή, Καλαμαριά, Παλιό Φάλιρο και ποτό Γρεβενών, Άνω Κορυδαλό, Κέρκυρα, Λίντς, Ηλιόλουστο το Λίντς. Καλημέρα στα Εξάρχεια. Καριώτη Απέλα, καλημέρα στον Άλυμο. Στο Μοσχολεμονάκι και Καλλιδρομείο, καλημέρα στην Φθινοπορεινή Ρόδο, καλημέρα στην Ολλανδία, το Κρυονέρι και το Γαλάτσι. Φλόρινα, γλυκό τριαντάφυλλο μου λέτε, τέλειο. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ωραίο το γλυκό. Λοιπόν, η Κρήτη, παιδιά, η Κρήτη είναι ένα κεφάλαιο μόνη της και λέει ωραία τα γλυκά, αλλά να είχαμε και ένα κανένα αντικριστό. Ναι, είναι λίγο πρωί ακόμα, αλλά θα μου πεις, αν δεν το βάλεις από το πρωί το αντικριστό, πώς θα το φας κάποια στιγμή. Σωστό. Καλημέρα στην Άρτα, Ασοπόλα Καωνίας, Άλυμο, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Περαία, Οροπό, Σιάτιστα, αγαπημένη. Μετά την τελευταία μου επίσκεψη εκεί, έχετε γίνει πολύ αγαπημένη, όχι απλά αγαπημένη. Καλημέρα στο Κηλικείο του Χολαργού, Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, Βύρωνα και Παλαιοσέλη Ιωαννίνων. Να είστε πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, υπάρχει ένας διάλογος παγκόσμια κλίμακα, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη για το θέμα, παιδιά, της εποχής μας, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ τώρα μιλάμε για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη σκέψη, τη μάθηση και την ανθρώπινη νοημοσύνη. Διότι καλή τεχνητή, μετά θα σας πω, έχει αλλάξει και όνομα, σας πω μετά όμως. Ελπίζω να το θυμηθώ απλά. Λοιπόν, το ΑΠΕ ζήτησε για αυτό το θέμα στον κύριο Γιώργο Σακάο, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, να τοποθετηθεί, να πει την άποψή του άνθρωπος. Ξεκινώντας, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ούτε σωτήρας ούτε εχθρός, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και όπως όλα τα ισχυρά εργαλεία, η επίδρασή της εξαρτάται από τον τρόπο που την χρησιμοποιούμε. Ως εδώ, οκ, okay, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Όμως, σε ένα σημείο τη συνέντευξη λέει: για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως βοήθημα μνήμης, επικοινωνίας, ανεξαρτησίας και συμμετοχής στην κοινωνία. Βέβαια, τώρα για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο δεν ξέρω πόσο εύκολα προσβάσιμο και λειτουργικό εργαλείο είναι αυτό, γιατί επειδή έχω βρεθεί κοντά σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, δεν μπορούν εύκολα, ρε παιδί μου. Πρώτα απ' όλα απέχει τόσο πολύ από αυτά που ήξεραν μέχρι σήμερα για να... Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια δυσκολία. Συνεχίζουμε όμως. Για έναν έμπειρο επαγγελματία επίσης, συνεχίζει ο καθηγητής, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το βάρος των επαναλαμβανόμενων εργασιών. Για ένα νέο εργαζόμενο μπορεί να λειτουργήσει ως στήριγμα, βοηθώντας τον να ανταποκριθεί σε απαιτητικές εργασίες. Όμως, για ένα παιδί ή έναν έφηβο, η πρόωρη και ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι προβληματική. Όχι επειδή η τεχνολογία είναι κακή, αλλά επειδή η σκέψη χτίζεται με προσπάθεια. Η μνήμη, η γραφή, η επιχειρηματολογία, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων δεν αναπτύσσονται αν τα παρακάμπτουμε συνεχώς. Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι στήριγμα για τον όριμο νου, αλλά δεκανίκη για τον υποδιαμόρφωση νου. Και προφανώς, παιδιά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει μάλλον εδώ το δεκανίκι. Ότι ο νους περιέρχεται σε μια κατάσταση αναπηρίας. Πολύ αισιόδοξο αυτό.

Λοιπόν, τι μέλι κρύβει το αγκάθι, εδώ πρέπει να το σκεφτείς αρκετά πριν προχωρήσεις και πριν το αγγίξεις. Αγγίζουμε την 11η πρωινή, πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά κλείνουμε πρώτη ώρα στα απλά και στα αγαπημένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ο Τζορτζ Ερβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε με full ποίηση, έτσι, με το τι και το Οδυσσέας Ηλίτης, Ματούλης Ζαμάνη. Αυτός είναι ο τίτλος, επειδή με ρωτάτε, το τι και το ναι, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ τα απλά και τα αγαπημένα, δεύτερη μας ώρα. Με Σπύρο Νικολαίδη να εξακολουθεί να ρυθμίζει τον ήχο, Μέρι Γκίντζου να εξακολουθεί να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας και Άντρε Βασιλιάδου να βρίσκεται στο μικρόφωνο και να επιλέγει τραγούδια. Πάμε μαζί ως τις 12.

Αν αυτός μου απαρνηθεί, δεν πειράζει. Γιατί αν είναι να έρθει, θα να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους γιορτάζουν στις κυρίες και στους κύριους που μπορεί να γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν τα Κύθυρα. Χρόνια πολλά στα Κύθυρα. Σύναξη της Παναγίας, της Μυρτιδιώτισσας. Και η Θέκλα, νομίζω, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, και ευτυχισμένα, φίλες μου αγαπημένες και φίλοι μου αγαπημένοι. Και πάμε να δούμε την επικοινωνία μας, πώς θα την φέρουμε εις πέρας, πώς πρώτα πρέπει να ξεκινήσει για να έρθει εις πέρας. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, σε 5 λεπτά ξεκινήστε να παίρνετε. Με την Έρη μας να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας στο Viber. Βρείτε μας, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με δόξα και τιμή, με όνομα και επίθετο και με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, δεύτερο, το φου με F, και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2 M.

Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι είναι η ζωή, είναι όμορφη ζωή, βεβαίως και είναι όμορφη ζωή. Τι είναι η ζωή, είναι το παρελθόν μας, το παρόν μας και το μέλλον μας. Μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας? Αυθόρμητα θα μου πείτε όχι και θα έχετε δίκιο. Και εγώ όταν είδα αυτή την ερώτηση, μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, λέω όχι, καλά αφού το έχουμε ζήσει, έχει τελειώσει αυτό. Ωστόσο προσέξτε τώρα να δείτε, μπορούμε να αλλάξουμε το αποτύπωμα που έχει αφήσει μέσα μας μια παλιά ανάμνηση. Η Αμερικανίδα ψυχολόγος Μαρίσα Φράνκο, θυμάται, μετά την προπόνηση ποδοσφαίρου, περίμενε τη μητέρα της να έρθει να την πάρει. Οι άλλοι γονείς είχαν ήδη φτάσει και εκείνη είχε μείνει μόνη της. Θυμάται την τροπή και την αμηχανία που ένιωθε. Πίστευε ότι σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά, οι γονείς της δεν την φρόντιζαν όσο χρειαζόταν. Χρόνια αργότερα, μια τέτοια στιγμή μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Για ένα παιδί όμως μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ας πούμε, οι άλλοι έχουν κάποιον δίπλα τους, εγώ όχι. Το απόγευμα πέρασε. Αυτό που ένιωσε όμως παραμένει και μαζί του όσα πίστεψε τότε για τον εαυτό της. Κάπου εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της δουλειάς της, Φράνκο. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν και να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Ωστόσο, μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια δύσκολη ανάμνηση και να δουλέψουμε, σου λέει, πάνω σε αυτό που πιστέψαμε τότε για τον εαυτό μας. Εκεί είναι το κλειδί. Η Φράνκο, συγγραφέας του βιβλίου «Αξία, η νέα επιστήμη της αυτοεκτίμησης και του ασφαλούς δεσμού», υποστηρίζει ότι η αίσθηση της προσωπικής μας αξίας δεν είναι κάτι αμετάβλητο. Μπορεί να καλλιεργηθεί. Μάλιστα, υπάρχει και μία άσκηση, η οποία λέει «Τι θα λέγαμε σήμερα στο νεότερο εαυτό μας». Η λογική της άσκησης είναι να αναρωτηθούμε ποια παλιά στιγμή εξακολουθεί να μας πονά, τι πιστέψαμε τότε για τον εαυτό μας, τι είχαμε ανάγκη να ακούσουμε και δεν το ακούσαμε, τι θα λέγαμε σήμερα εμείς σε αυτόν τον νεότερο εαυτό. Δεν αλλάζουμε το παρελθόν, εκείνο που ίσως μπορούμε να αλλάξουμε όμως είναι τη θέση που του επιτρέπουμε να έχει στο παρόν μας. Γιατί κάποιες φορές δεν μας ακολουθεί τόσο αυτό που συνέβη, όσο αυτό που νιώσαμε τότε και ό,τι σήμαινε για εμάς. Βοήθησα λίγο.

Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Είστε τόσο γλυκείς πραγματικά που μου λέτε ότι βοήθησα. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος, παιδιά. Καθημερινά να βρίσκω έτσι κάτι λιγάκι, να βοηθάω, να ρίχνω λίγο φως, κάτι, μια χαραμάδα έστω. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε πρώτο τελευταίο ημίωρο, να συναντήσουμε για μια ακόμα φορά τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Σε παλιές δεκαετίες θα κινηθούμε και αυτή τη στιγμή, γιατί μπορούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτική βούληση και σθένος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν, σημειώνει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχθεί δανεισμό. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού, αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, μπαράζ επαφών και συζητήσεων, νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, στα $102 το βαρέλι υποχώρησε τιμή του Brent. Στον ανακριτή στην Εγουμενίτσα εντός της ημέρας ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Και ο καιρός φθινοπορεινός σήμερα, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding

Για όποια νέα αρχή, για κάθε νέα αρχή, για την κάθε νέα αρχή του καθενός μας. Ο καθένας έχει τη δική του νέα αρχή, εννοείται. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα καλημερίσω πρώτα απ' όλα το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό αυτό κέντρο. Θα καλημερίσω τη Νέα Κορώνη Μεσσηνίας, τις Οικές της Θεσσαλονίκης, την Καστοριά και την Εράιδα της Κοζάνης. Όπως επίσης, πολλά μηνύματα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Αγρίνιο με τα καλά του λόγια. Καλημέρα στην Έγινα, Μεσοράχη Σερών. Παιδιά, δεν είπαμε το βασιλιά, ίσως, των γλυκών του κουταλιού. Θα μου πεις, ο καθένας έχει το δικό του βασιλιά, αλλά το γλυκό Βερικοκό έχει τη δική του θέση, έτσι. Έχει το θρόνο του. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στα παιδιά που φεύγουν από Θεσσαλονίκη και πάνε Σμόλικα. Καλημέρα στους Αμπελοκήπους. Λαγκαδά, Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο τι κάνουνε? Κάνουνε μπάνιο. Φοράνε ζακέτα, πίνουν καφεδάκι, ακούνε Δεύτερο. Αυτά είναι. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, τη Σύφνα το Μελίσι. Σχοινούσα με ένα γαϊδουράκι κουκλάκι φωτογραφία. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Έχετε δοκιμάσει το πιο περίεργο γλυκό, μου λέτε, που είναι γλυκό γίγαντες, φασόλια, και το δοκιμάσατε στην Κόρινθο. Εντάξει. Όμως, ωραίο γλυκό, προτείνεται κάστανο πιλίου. Τέλεια. Καλημέρα στην Εδιψώ, την Ξάνθη. Χαλκούτσι Οροπού, Επαλκόνιτσας. Καλημέρα στην Ία, την Ηλιόλου Στιτίνο. Φίληρο Θεσσαλονίκη, Σέρβια Πυραϊκή, Μάχου Ηλίας, Πικρόπολη Δράμας, Σάμο Θράκη, Βέλη Γωστή, Μαρουλάρε Θυμνού, Βόλο. Κέρκυρα έχει πανηγύρι σήμερα στον Πέλεκα. Καλημέρα στον προφήτη Ηλία Πειραιά. Ασπρόπυργο Χαλάνδρη, Ανακασιά Βόλου, Ταύρο Σαντορίνη, Καταράκτη Άρτας. Με γλυκό καρυδάκι. Καλημέρα στη Κυψέλη, στη Ζάκυνθο, το Γαλάτσι, το Αργοστόλι. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά σε όλες τις περιοχές που σήμερα γιορτάζουν. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

τι τα θέλεις τα λόγια και τι τα θέλεις τα παλιόλογα. Παλιόλογα. Είπαμε χθες να πούμε από πού προέρχεται η λέξη βομολογία και μετά το ξεχάσαμε, δεν είχαμε χρόνο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτή τη λέξη, στο πώς προέκυψε. Σύμφωνα λοιπόν με το λεξικό, βομολογία τι σημαίνει? Βρισιά, χιδεότητα, απρεπής λέξη, εσχρολογία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο επέτης, ανυπόμονος, θρασής και πεινασμένος, ζητούσε με πιεστικό τρόπο μερίδα και ως εκ τούτου επιτίθετο λεκτικά σε ποιον? Στον τελεστή της θυσίας. Α, χρησιμοποιώντας εσχρές εκφράσεις που γίνονταν οι θυσίες τους βομούς. Λοιπόν, άρχιζε τότε μια απρεπής και μια μη κόσμια συνομιλία μεταξύ επέτη και υπεύθυνου των θυσιών, που κατέληγε σε τι? Σε χυδαίες εκφράσεις και τσακωμούς. Αυτή λοιπόν η εσχρή και χυδαία στιχομηθεία ονομάστηκε βομολογία. Βομολόχος είναι λοιπόν ο περί τους βομούς λοχών, ο παραμονεύων, ενεδρεύων, επέτης με σκοπό να κάνει τι? Να λάβει κάτι από τα κρέατα των θυσιών. Εξού βομολογία.

Πολλά πολλά, η αλήθεια είναι δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Αχ, και ήθελα να σας πω, θα σας το πω αύριο κι ας ήταν το σαν σήμερα για την δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέτη. Δεν προλαβαίνω τώρα. Αύριο όμως θα το πω, τι σημασία έχει, μια μέρα μετά, μια μέρα πριν, σιγά τώρα. Εκεί θα τα χαλάσουμε. Δεν πιστεύω να τα χαλάσουμε εκεί. Θα πω καλημέρα στο Μεσολόγγι με γλυκό φυρίκι. Καλημέρα στο Μοναστηράκι της Δράμας, στην Αρετσού, στο Τρόισντορφ. Καλημέρα στα Κοκκινόγια της Δράμας, στην Πάτρα με πάρα πολύ πολύ πολύ αγάπη, στην ιδιαίτερη πατρίδα που είναι η Δράμα. Καλημέρα στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στην Κομωτινή, τη Νέα Ιωνία Βόλου. Εκεί σου λέει έχουν ένα γλυκό, είναι το γλυκό κεράσι φράουλα. Δεν είναι κεράσι και φράουλα μαζί, είναι το κεράσι, προφανώς η ποικιλία του είναι αυτή, φράουλα, που βγαίνει εκεί στο Πήλιο, είναι τοπικό και το θεωρούν οι άνθρωποι ότι είναι super duper wow, που λένε και τα πιτσιρίκια. Καλημέρα και στη Λάρισα.

0: διότι ως γνωστόν δεν είναι μόνο που κάνει καλή ρήμα το χέρια με τα μαχαίρια, πολλές φορές τα χέρια γίνονται και μαχαίρια, όπως και τα λόγια βέβαια. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την αγάπη και για την επικοινωνία και για όσα γλυκά ανταλλάξαμε σήμερα, διότι ήταν η μέρα του γλυκού, του γλυκού του κουταλιού όμως, όχι οποιοδήποτε γλυκού. Είναι η εποχή τους, τώρα μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα και θαύματα και να τρατάρουμε τους αγαπημένους μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Έρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και βέβαια το Σπύρο Νικολαίδη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι ακολουθούν τα νέα ελληνικά, οι επιλογές και οι προτάσεις του Χρήστου Παπαμιχάλη για να γνωρίζουμε τα νέα πράγματα στην ελληνική δισκογραφία. Από εκεί και πέρα, αμέσως μετά, στις 12 δηλαδή, όπως κάθε μέρα, έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου. Ελένη Γιαννοπούλου με την εκπομπή «Άλλη μια μέρα», «Άλλη μια μέρα» που θα είναι μαζί μας στα ραδιόφωνά μας ως τις 2 το μεσημέρι. Εύχομαι όμορφη Πέμπτη, να είστε καλά, να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ξαναβρεθούμε αύριο πρωί Παρασκευής πια, που εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Άντια είναι μόλις 18 χρονών. Είναι Ελληνοκύπρια και μέσα σε 6 μήνες έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα 4 της τραγούδια. Το πιο πρόσφατο είναι με ελληνικούς στίχους και έχει τον τίτλο «Κάθε δικό σου μονοπάτι». Και πάμε πάλι. Η Άντια είναι μόλις 18 χρονών.
2: Η μουσική.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Καλά, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μάθαμε ποιος μας έστειλε εδώ, αυτό δεν το ξέρουμε. Το θέμα όμως νομίζω, και περισσότερο αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, ότι τώρα που είμαστε εδώ, τώρα που βρισκόμαστε εδώ, τι κάνουμε. Και εμείς έχουμε κάποιες πολύ καλές ιδέες για το επόμενο δίωρο, καμιά εικοσαριά και παραπάνω, όσα δηλαδή και τα τραγούδια που πιθανώς να έρθουν, μπορεί να είναι και περισσότερα, σε αυτό το δίωρο το οποίο θέλουμε να περάσουμε παρέα εδώ, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από την Άντρη Βασιλιάδου και από τα νέα ελληνικά του Χρήστου Παπαμιχάλη, και να είμαστε που φτάσαμε. Και άκου τώρα αυτός ο ταχυδρόμος, όπως έλεγε πριν ο Νίκος Πορτοκάλιογλου, τι γράμματα μας στέλνει αυτή τη μέρα που ξημέρωσε, την 24η μέρα του Σεπτέμβρη.

Ένα λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ταιριαστό αυτό το τραγούδι, γιατί ναι, πέρασε η μπόρα, βέβαια πέρασε η μπόρα. Και ένας ήλιος αβέβαιος αρκετά εκεί έξω μας συναντά. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα. Δεν ξέρω, θα μας τα πείτε κι εσείς. Τα διαπιστώνουμε αυτά καθημερινά, το πώς είναι δηλαδή τα πράγματα στα δικά σας τα μέρη, με τα λόγια και τα μηνύματά σας. Πάμε να συστηθούμε, πάμε να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, είχαμε κάποιο καιρό να δούμε απέναντί μας τον Σπύρο Νικολαίδη. Νάτος όμως εδώ στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Καιρό δεν είχαμε να δούμε την Ερυγκίντζου, και εκείνη απέναντι απαντά ήδη στις τηλεφωνικές σας κλήσεις στο 210-60-13-168-9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και εγώ θα προσπαθήσω να απαντάω στα δικά σας μηνύματα και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, αλλά βέβαια και στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες και ενώ ενδιάμεσα. Έτσι βρίσκεται τη μεγάλη μας ομάδα στο Viber. Μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα γραπτά, χωρίς χρέωση, τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι μπορεί να συμπεριλάβει ένα γραπτό μήνυμα που έρχεται από το κινητό. Αυτά τα εισαγωγικά, εδώ προχωράμε. Με τον ωραίο ρυθμό που μας δίνει εδώ και ένα χρόνο αυτό το τραγούδι, το καινούργιο των Pixlax.

0: Έτσι, έτσι πάντα. Οπότε ακούμε αυτό το τραγούδι, το ακούμε μέχρι την τελευταία νότα. Ένα από εκείνα τα τραγούδια που ανοίγουν την πόρτα και αφήνουν τον εαυτό τους να βγει ελεύθερο στους δρόμους, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς κανένα δεσμό άλυτο. Ίσως γι' αυτό αγαπάμε κάτι τραγούδια σαν κι αυτό. Ειδικά το συγκεκριμένο αντέχει 40 ολόκληρα χρόνια. Τώρα τα μέτραγα από το 1985 που κυκλοφόρησε αυτή η Άβρα με τον Δημήτρη Παναγόπουλο μέχρι τώρα 41 χρόνια. Τόσα δεν είναι? Τόσο αντέχει και πάντα χαιρόμαστε όταν το ακούμε. Δεν είναι και λίγο αυτό για ένα τραγούδι, για ένα οποιοδήποτε τραγούδι. Και αυτός ο ήλιος ο στρογγυλός κάτι μας έκανε σήμερα και είπαμε να το τραγουδήσουμε, να που θυμηθήκαμε και τα πολύ πολύ πρόσφατα. Να τα πάλι τα κοντομάνικα, βγήκαν και τα γυαλιά ηλίου, έτσι όπως κυκλοφορούμε μέσα στα αυτοκίνητα. Βγάλετε τα λίγο τα γυαλιά, ρίξτε και καμιά ματιά στον ουρανό. Πόσο όμορφα είναι τα σύννεφα εκεί ψηλά τα φθινοπορεινά. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα βλέπεις στον ήλιο, εκεί και στον ουρανό.
1: Ήλιος κόκκινος ζεστός,

τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό. Μπρος της φάμπρικα

Αυτό ήταν ο αρχηγός, πάντα ο ήλιος αρχηγός. Και μιλούσε για μια εργάσιμη μέρα με έναν ήλιο φωτεινό και πώς να πας στη δουλειά. Οι εργασιακές συνθήκες έχουν πλέον άλλα δεδομένα, όπως και ο κόσμος. Αλλά αυτή η διάθεση, ή καλύτερα να το πω, η μη διάθεση να πας στη δουλειά όταν ο καιρός καλυτερεύει, πόσο μάλλον όταν πλησιάζει και Σαββατοκύριακο, αυτή είναι δεδομένη. Νομίζω ότι ό,τι και αν γίνει, όσο και αν αλλάξει ο κόσμος, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλώντας όμως για τον κόσμο που αλλάζει και μιλώντας και για τις δουλειές, διάβασα σήμερα ότι παρά το γεγονός ότι έγινε στην αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, είχαμε μια ανακοίνωση πολύ παράξενη από την Αυστραλία, από εκεί μας ήρθε. Και από την Αυστραλία λοιπόν ανακοινώθηκε ότι ένας πράκτορας του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης OpenAI διείσδυσε σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο που μας πέρασε, της Αυστραλιανής κυβέρνησης, και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος πράκτορας, πράκτορας AI λέγεται, συνεργάστηκε με άλλους 700 πράκτορες AI της OpenAI, με συγχωρείτε, και συνεργάστηκαν χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση για να επιτεθούν στις πλατφόρμες που υπήρχαν τα κυβερνητικά δίκτυα και τα κυβερνητικά αρχεία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είχαμε αυτό το κρούσμα και νομίζω ότι θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα στην καινούργια εποχή. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται ακριβώς να γίνει και από πού θα μας βρουν και τι θα προκύψει με όλους αυτούς τους AI πράκτορες. Τους βάζουμε πλέον και αυτούς στη ζωή μας. Ποιες ταινίες επιστημονικής φαντασίας και ποια λογοτεχνία ανάλογη έχουμε να δούμε, πράγματα και θάματα.

Κάτι τέτοια ωραία λόγια, ωραία ρήματα, να τα σιγοσφυρίζουμε ή να τα φωνάζουμε και δυνατά, ό,τι θέλετε. Αυτή ήταν η Γκάτζο Ντίλο, οι οποίοι διασκεύασαν έτσι τόσο όμορφα, τόσο λυκνιστικά, τόσο ρυθμικά αυτό το παλιότερο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, πάμε να βρούμε και πάλι ισορροπίες. Με ταχυδρόμο ξεκινήσαμε, ένα γράμμα θα έρθει εδώ, παλιοί τρόποι. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, πάμε να βρούμε και πάλι ισορροπίες. Με ταχυδρόμο ξεκινήσαμε, ένα γράμμα θα έρθει εδώ, παλιοί

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν τα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας για τους απαραίτητους ελέγχους. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η πλασμαφαίρεση γινόταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του Ιατρείου του Κολονακίου, είπε στο Earth News η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη. Τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η ομιλία του στον ΟΗΕ. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,4 ρίχτερ στην Τουρκία. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως

0: 26 Σεπτεμβρίου η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Νάτος και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η φωνή του πάντοτε κοντά μας. Φεύγουν καράβια στο γυαλό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν μας παίρνουν και εμάς μαζί να φύγουμε, εκτός αν υπάρχουν και κάποιες έτσι λίγο σπάνιες και τυχερές εξαιρέσεις. Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρώτα λόγια και τα πρώτα μηνύματα που έχουν ήδη ξεκινήσει και έρχονται. Τα καράβια φεύγουν, φεύγουν και γιορτάζουν κιόλας. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σήμερα, ένας από τους τίτλους της μέρας. Έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τη γιορτάζουν κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Σεπτέμβρη. Σήμερα πέφτει για φέτος, σήμερα που είναι Πέμπτη και 24 του Σεπτέμβρη. Μια μέρα που θέλει να μας θυμίσει πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία, η θάλασσα, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εμείς τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Ξέρουμε και από καράβια και από θάλασσες. Καλό τάξιδα να είναι όλα και χαρούμενα.

Τι ωραία και χαρούμενα από άλλες εποχές βεβαίως. Αυτά ήταν τα άσπρα καράβια που ήταν τα όνειρά μας. Ο Γιάννης Πανός εδώ μελοποιεί Σωτήρης Κήπη από τις ωραίες ανθολογίες του και ήταν βεβαίως και τυχωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης, ένα από εκείνα τα χαρούμενα τραγούδια σαν παιδικά μας συντροφεύουν τόσα και τόσα χρόνια. Και μια που έτσι επιστρέψαμε σε λίγο καλοκαιρινό σκηνικό, ελάτε παρέα με τα άσπρα καράβια να φέρουμε και κάτι άσπρα πουλιά, εκείνα τα γνωστά που πετούν πάνω από τα καράβια κοντά στα λιμάνια και όταν πλησιάζουν τα καράβια και όταν φεύγουν. Ένα από αυτά εδώ με την ερμηνεία του Φίβου Δελιβοριά, Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος, η Αλίκη το είχε πει πρώτη.

Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι όπως είμαστε ανέμελα, ανάμεσα σε γλάρους και σε καράβια που φεύγουν, για ελάτε να σταθούμε και στο δεύτερο τίτλο που έχει αυτή η μέρα. Πολύ πολύ σοβαρός, αλλά με τον τρόπο του πολύ ελπιδοφόρος. Λοιπόν, είναι σήμερα, εκτός από την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την έρευνα για τον καρκίνο. Ναι, αυτό το δύσκολο θέμα, το οποίο αποτυπώνεται, καταγράφεται σε ετήσιες εκθέσεις που συγκεντρώνονται από ειδικούς. Συγκεκριμένα έχουμε το καινούριο Cancer Progress Report που βγήκε από την Αμερικάνικη Εταιρεία Ένωση για την έρευνα για τον καρκίνο, και έχουμε πολύ ωραία νέα, πολύ έτσι σημαντικά νέα, γιατί η τρέχουσα έρευνα για τον καρκίνο έχει καταστήσει δυνατή και την πρόληψη, τουλάχιστον στο 50% των περιπτώσεων, αλλά έχει συμβάλει και στην επιβίωση για τους διαγνωσθέντες και έχει οδηγήσει και στην ανάπτυξη λιγότερο επιθετικών θεραπείων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής όσων νοσούν. Έχοντας σαν δεδομένο ότι ο καρκίνος τελικά είναι μια ασθένεια που ή θα την περάσουμε ή την περάσαμε ή την περνούν πολύ κοντινά μας πρόσωπα και φίλοι και γνωστοί, και ακούμε συνέχεια τέτοιες ειδήσεις, αυτή η μελέτη που είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξη και που ουσιαστικά λέει ότι μειώθηκαν 35% οι θάνατοι από τον καρκίνο, κάτι που αντιστοιχεί δηλαδή σε περίπου 5 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους, και έχοντας γνώση και με όλες αυτές τις εξελίξεις στην έρευνα και στα φάρμακα και στην διάγνωση και στην πρόληψη, τα πράγματα και εκεί πηγαίνουν καλά και οφείλουμε να τα θυμόμαστε, οφείλουμε να τα λέμε.

αγαπημένο τραγούδι που έγινε ακόμη πιο αγαπημένο με αυτή την τόσο ωραία ερμηνεία από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελιάνας Βραχάλη. Ήταν αυτό, αυτή η εκδρομή. Πάλι σε αυτά που ονειρευόμαστε πήγαμε. Εκδρομές ονειρεύονται και τα παιδιά που ξεκίνησαν τα σχολεία, πότε θα την κάνουν. Προς το παρόν έχουν στάση εργασίας καθηγητές σήμερα, να το ξέρετε. Ξεκίνησε μαζί με την εκπομπή μας η στάση στις 12 το μεσημέρι. Θα διαρκέσει έως τη λήξη της βάρδιας και μάλιστα στη 1.30, σε κανένα μισά ώρο και κάτι από τώρα, συγκεντρώνονται οι καθηγητές εκεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Οδοξενίας. Συγκεντρώνονται για να κινητοποιηθούν για τα προβλήματα, τα οξυμένα που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων και που τα διέκριναν ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Νωρίς-νωρίς. Στις φθινοπορεινές συνήθειες, βλέπετε, τίποτα δεν αλλάζει. Μήπως να μείνουμε λίγο ακόμη στο καλοκαίρι.

0: κοιτά.
1: Και κοχύλια και φεγγάρια και θάλασσες, όλα μαζεμένα σε αυτή τη φωλέγανδρο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, του Θέμη Καραμουρατίδη, βεβαίως με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου. Η Φωλέγανδρος, ένα μαγικό νησί το οποίο έχει κατακτήσει πολλές θέσεις σε πολλές έρευνες για ωραίους προορισμούς. Αλλά τώρα έρχεται μια καινούργια λίστα, και μάλιστα από το πολύ σημαντικό και πολύ έγκυρο Lonely Planet. Μια λίστα η οποία ονειρεύεται καινούργια ταξίδια για το επόμενο καλοκαίρι, για το καλοκαίρι του 2027. Μόλις κυκλοφόρησε η λίστα Best in Travel από το Lonely Planet, που συγκεντρώνει 50 προορισμούς και ταξιδιωτικές εμπειρίες από ολόκληρο τον κόσμο, έτσι για να δώσει έμπνευση για τα ταξίδια της επόμενης χρονιάς. Και βέβαια η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές στην Ευρώπη, αυτή τη φορά όμως όχι για κάποιο συγκεκριμένο νησί, όχι για κάποιο δημοφιλή προορισμό, βρίσκεται με άλλο τρόπο. Βρίσκεται για τον υποθαλάσσιο κόσμο της και για τις καταδύσεις στο Αιγαίο. Στην κατηγορία με τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες της Ευρώπης, το Lonely Planet προτείνει να βουτήξουν οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα σε έναν απροσδόκητο υποθαλάσσιο κόσμο, και μάλιστα λέει ότι όπως ακριβώς η Ακρόπολη της Αθήνας τιμά την κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων, κάθε ακτογραμμή της Ελλάδας αφηγείται τη δική της ιστορία για τους ανθρώπους και την υδρόβια ζωή κάτω από την επιφάνεια. Αυτά λέει για την Ελλάδα, την τοποθετεί δίπλα σε εμπειρίες όπως ένα road trip στην Ρουτ Ναπολεόν στη Γαλλία, στην ιστιοπλοεία στα αιωλικά νησιά της Σικελίας, πεζοπορία στη Βρετανία, στις εξοχές της, και εξερεύνηση των φιόρδ στην Ιρλανδία. Κάπου εκεί και οι βουτιές στις θάλασσες, τις μαγικές, τις υπέροχες. Πάμε κι εμείς να βουτήξουμε, αλλά εμείς βουτάμε αλλού, γιατί θάλασσα πρόχειρη τώρα εδώ κοντά μας δεν έχουμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι, εδώ και μισή περίπου ώρα, δεν σας το είπα. Πώς είναι δυνατόν να μην πω ότι ο Βασίλης Κατσαρός είναι εκείνος που φροντίζει τον ήχο μας και βρίσκεται απέναντί μου εδώ και ώρα, και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστεί, τουλάχιστον μέχρι τις 2. Βασίλης Κατσαρός λοιπόν, υπεύθυνος για ό,τι ακούτε και υπεύθυνος γενικός και ριγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντώντας τα μηνύματα και τα λόγια σας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, ένα ακόμη ταξίδι με καράβι εδώ στην έναρξη, με τον τρόπο όμως των ποιητών κιόλας. Ο Νίκος Ξηδάκης μελοποίησε Κώστα Καριωτάκη. Αυτό ήταν το τελευταίο ταξίδι με τη φωνή της Ελευθερίας. Εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι, είμαστε στα μισά της διαδρομής. Το συνεχίζουμε παρέα με εσάς. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς να ξεκινήσω να στέλνω στην Κοζάνη, στον Πλατίκαμπο, σε δύο φίλες στα Τρίκαλα, στον Άγιο Βλάση στη Λιβαδιά, στην Αγόριανη του Παρνασσού, σε Σιτία, Καλαμαριά, Κυψέλη, Σαντορίνη, Τρίπολη, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κέρκυρα, σε Ηλίσια, Πέραμα, Ξυλόκαστρο, Λαγκάδια, Μεταξουργείο, Πτολεμαΐδα, Εξάρχεια, Καρδίτσα, Καλυθέα και Περαία Θεσσαλονίκη. Η φίλη εκεί μας λέει ότι εκτός από καράβια και θάλασσες ξέρουμε και από φουρτούνες, πόσο δίκιο έχει. Έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά με το χρόνο τους. Τώρα εδώ μένουμε στους ποιητές, μένουμε και στα καράβια και στα ταξίδια τους. Μαρία Βουμβάκη έρχεται μιλοποιώντας Γιάννη Σκαρίμπα, Εξοχά.

0: Και αυτή ήταν μια πανέμορφη πραγματικά μελοποίηση σε αυτό το ποίημα του Γιάννη Καρύμπα, από έναν δίσκο που ήταν ολόκληρος μια μελοποίηση σε ποίηματα ποιητών σύγχρονων, Μαρία Βουμβάκη και το Τέρεν του Παραδείσου, και από εκεί η φαντασία του Γιάννη Καρύμπα και αυτά τα καράβια και η τέχνη γενικώς που θέλει να μας βγάλει από την τρικυμία αυτού του κόσμου. Χτες, δεν ξέρω αν ακούγατε, φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά τη Σαβίνα Γεννάτου με αφορμή τη συναυλία της σήμερα στο υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο του Φιλοπάπου. Θα είναι εκεί παρέα με τους Πριμαβέρα εν Σαλόνικο και τη Λάμια Μπεντίουη από την Τινησία, μία από εκείνες τις παραστάσεις που χαίρονται σε ολόκληρο τον κόσμο και που έχουν γραφτεί έτσι κορυφαίες κριτικές διεθνώς αλλά και στα μέρη μας για τη σπουδαία Σαβίνα Γεννάτου και τους εξαιρετικούς συνεργάτες της. Μία και μοναδική λοιπόν συναυλία σήμερα, Πέμπτη, το βράδυ στις 9 στο θέατρο Δώρα Στράτου στο πλαίσιο του Fihil Sessions. Δώσαμε και προσκλήσεις χτες. Αύριο θα δώσουμε και άλλες για άλλο ακρόαμα και για άλλο θέαμα. Αλλά να μείνουμε λίγο στη Σαβίνα Γεννάτου. Είχαμε πολλά γράμματα και ταχυδρόμου σήμερα. Έχουμε και την Λένα Πλάτωνος να πειράζει τον Μάνο Χατζηδάκη με το δικό της μοναδικό τρόπο.
1: Στα 17

Ορίστε λοιπόν εδώ στην απάνω γειτονιά και ύστερα από τη Σαβίνα Γιαννάτου και τη Λένα Πλάτωνος και το Μάνο Χατζηδάκη, Νάτι η Γιωβάνα, Νάτος και ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος. Νομίζω ότι δεν γινόταν να περάσει η μέρα σήμερα χωρίς να ακούσουμε αυτή τη μυρτιά. Την ακούμε άλλες και άλλες μέρες και με πολλούς ερμηνευτές. Πόσο μάλλον σήμερα που η Μυρτώ και η Μυρτιά κατ' επέκταση, όπως και η Μυρτιδιώτισσα και η Μύρτα και η Μυρσό, γιορτάζουν. Μάλιστα, μια φίλη μας έλεγε ότι γιορτάζουν και τα Κύθυρα. Γιορτάζει η περίφημη Παναγία η Μυρτιδιώτισσα εκεί στα Κύθυρα. Χρόνια τους πολλά και καλά λοιπόν σε όλες τις φίλες που γιορτάζουν, κυρίως γυναικεία ονόματα, μάλλον μόνο γυναικεία ονόματα, και η Μυρτώ και η Θέκλα και η Μυρσίνη και η Περσεφόνη και η Πέρσα και η Αμερσούδα, κι όμως υπάρχει αυτό το όνομα, και η Αμερσούδα, όλα αυτά τα ονόματα γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά και καλά, κάποια έχουν γίνει και τραγούδια. Η Μυρτιά προηγήθηκε, δεν μιλούσε για όνομα βέβαια, αλλά το αξιοποιήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Η Μυρσίνη όμως έρχεται κανονικά. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και βέβαια Γιάννης Πουλόπουλος,

Αυτή λοιπόν ήταν η Μερσίνη, αυτό και το τραγούδι της από τα πολύ πολύ γνωστά και αγαπημένα. Να, επικοινώνησε και μια φίλη από τη Μήλο, έχουν και κύμηρη από την Πύλο, συγγνώμη, όχι από τη Μήλο, από την Πύλο, έχουν και κύμηρη τη δυο της, λέει, και έχουν πανηγύρι. Λοιπόν, πανηγύρι και στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαια σήμερα και μάλιστα με ρεμπέτικα. Ο Γιώργος Νταλάρας, βαρύ πυροβολικό, ανεβαίνει στη σκηνή και παρουσιάζει το ρεμπέτικό του στο Κατράκιο Θέατρο σήμερα το βράδυ, μια βραδιά αφιερωμένη στα σπουδαία ρεμπέτικα, στα πολύ σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής μας παράδοσης, μελωδίες που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα, τα ρεμπέτικα που ποτέ δεν έφυγαν από κοντά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας διαχρονικά τα φωτίζει και τα φέρνει ξανά στο προσκήνιο. Το ίδιο θα κάνει και σήμερα. Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Νταλάρας δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα μεγάλα θέατρα, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σήμερα και εδώ, στο Κατράκιο, και θα έχει στο πλευρό του την Ασπασία Στρατηγού, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, την Ανατολή Μαριόλα και τον Βασίλη Κορακάκη. Με Γιώργο Νταλάρα κλείνουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο. Και με Βασίλη Τσιτσάνη, βεβαίως βεβαίως, και αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Ζωντανή ηχογράφηση εδώ από το Μέγαρο Μουσικής πριν από καμιά 25 χρόνια.

Και με λίγο Βασίλη Τσιτσάνη ακόμη, πάμε μέχρι το τίτλο των ειδήσεων από το Earth News Radio, που θα έρθουν σε πολύ πολύ λίγο. Να πάρουμε ρυθμό, γιατί θα προσγειωθούμε μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Αραιές νεφώσεις, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Δημήτρης Μητροπάνος εδώ, σπουδαία ερμηνεία, σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία συνεργασία. Δημήτρης Μητροπάνος και Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος εδώ σε αυτό το Λούνα Πάρκ, που καθόλου δεν μοιάζει με Λούνα Πάρκ, αλλά έτσι κι αλλιώς μας ταξίδεψε αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι πέτυχε απόλυτα το σκοπό του. Ταξιδεύουμε και με τα δικά σας λόγια και τα δικά σας τα μηνύματα, τα οποία τα συγκεντρώνουμε και έρχονται, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας λέτε τι γίνεται στους δικούς σας τόπους και στα μέρη σας, όπως για παράδειγμα στις υπέροχες Πρέσπες ή στον ηλιόλουστο καταράκτη της Άρτας, στη Λαμία, στο φίλο μας εκεί με τα σοφά τα λόγια, στο Δίστομο, στον Καστανά, στο Πεντάβρυσο, στην Εορδαία. Εκεί θα διορθωθεί σιγά σιγά και το σήμα μας και όπου να είναι θα μας ακούν κανονικά. Καλό μεσημέρι στο Πολύγωνο φυσικά και στην Καριώτισσα της Πέλλας και στο Γαλάτσι και τις Σέρες και το Κοροπή και την Ελαφώνησο και τη φίλη που κάνει ακόμη διακοπές και τώρα περπατά στη Γάβδο. Αυτά είναι. Επίσης καλό μεσημέρι στη Σιάτιστα, στον Άλυμο, στην Ερμιόνη, στη Βόρεια Εύβοια, στη γειτονιά εδώ, στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πάντοτε στο Κρανίδι, στην Πάτρα και στην Τρίπολη. Έχω κι άλλα, προς τον επίλογο τα υπόλοιπα. Για ακούστε τώρα τι έφερε ένα άλλο πρωινό.

Κάθε φορά που το ακούμε, περίπου τα ίδια λέμε. Ένα πραγματικά πολύ δυνατό τραγούδι που μιλάει για επιστροφές από τόπους που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να επιστρέψεις. Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους, Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική και ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης στα δικά του ξημερώματα. Ο Μίλτος Πασχαλίδης που έχει μία ακόμη συναυλία σήμερα το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού με τη συμμετοχή της Παυλίνας Βουλγαράκη, μια που οι υπόλοιπες συναυλίες ήταν sold out, πρόσθεσε μία ακόμη ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα στο Λυκαβητό. Και που πάμε τώρα, όχι δεν θα ακούσουμε Παυλίνα Βουλγαράκη, Μάρθα Φριτζίλα θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που μιλάει για ένα όνομα που γιορτάζει και ως παρουσία βρισκόταν περίπου στα μέρη από όπου ήρθε το προηγούμενο τραγούδι. Πάμε να ξαναβρεθούμε εκεί, Νάτι η Περσεφόνη. Βλέπετε, με τα τραγούδια όλα είναι εφικτά.

Ναι, ναι, το ξέρω ότι είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι. Α, ξέρω ότι το αγαπάτε κι εσείς. Η Κατερίνα Πολέμη εδώ, ζωντανή ηχογράφηση, μας ευχαριστούσε και όλα στο τέλος. Αυτό ήταν το Vals του Ορφέα, ένα τραγούδι και μια υπέροχη μουσική που έγραψε η Κατερίνα Πολέμη για μια θεατρική παράσταση, για την παράσταση Ευρυδίκη, που είχε ανέβει το 2012 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Ο Στρατής Πασχάλης έφτιαξε τους στίχους. Είμαστε εδώ, έχουμε μπει πια για τα καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Να χαρίσουμε αυτά τα ωραία Vals, αυτούς τους ωραίους ήχους, σε εκείνους που τα αγαπούν. Και μια που είμαστε έτσι σε τραγούδια τα οποία είναι έτσι κρυμμένα διαμάντια, από εκείνα που τα φυλάς για ωραίες στιγμές και που δεν τα ακούς πολύ πολύ συχνά, ελάτε να πάμε σε ένα ακόμη Vals που θα παίξει μια μπάντα για εμάς, ένα υπέροχο τραγούδι του Στάμου Σέμση, το ερμηνεύει ο ίδιος, τίτλος του «Μαργαρίτα» ή αλλιώς «Οδή στον Σκοτ Φιτζέραλντ». Για πάμε να το ακούσουμε.

Τα νησιά που σου είχα τάξει έχουν όλα τους βουλιάξει και δεν τα

Δεν ήταν τόσο όμορφο, ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Αλλάζει το τοπίο στα μεσημέρια, αλλάζει με κάτι τέτοιους ήχους. Ο δίστος Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το αρκετά μακρινό 1896. Να προλάβω να στείλω χαιρετισμούς και ευχές για καλή συνέχεια στη μέρα και στην Κοκκινιά και στο Μαρούσι και στο Ρέθυμνο. Στη Δράμα, η φίλη από τη Δράμα στέλνει χαιρετισμούς στην Λαμία, ο γιος της μας ακούει. Επίσης στον Οροπό, στην Καλαμάτα, στο Φάληρο, στο Χολαργό, στο Παπάγου, στην Πάργα. Στον Άλυμο που λένε ότι και εκεί έχουν Παναγία Μυρτιδιώτισσα, στη Λεωφόρο Κυθύρων και έρχονται και δένουν όλα, στην Κόρινθο, στην Αράιδα της Κοζάνης, στο φίλο από τη Γλυφάδα που κάνει μπάνια και έχω και κανένα δυο ακόμη, να δούμε αν θα τα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Μια που είπαμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σκοτ Φιτζέραλντ, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο σύγχρονός μας και πολύ αγαπημένος Πέντρο Αλμοδόβαρ. Με Λούς Καζάλη θα φτάσουμε μέχρι το τέλος τελικά της εκπομπής και θα ευχαριστήσω τον Βασίλη Κατσαρό και την Ερικίντσου. Θα πω ότι η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια, για τα μηνύματα, για όλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νίκος Πορτοκάλογλου και η Λοκομόντο και ο Μάρκος Κούμαρης και η Ρένα Μόρφη, όλοι μαζί σε αυτά τα δύο τραγούδια, το καλοκαιράκι και το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, λίγο κατέβηκε η θερμοκρασία και αμέσως αρχίσαμε την κρίνια όλοι, μαζί και εγώ δηλαδή, δεν είναι ότι δεν κρίνιαξα κι εγώ. Ανέβηκε λιγάκι σήμερα, καλύτερα είμαστε. Ο Βασίλης Κατσαρός είναι εδώ απέναντι στην κονσόλα του ήχου. Τα έχει όλα υπό έλεγχο. Η Ερυγκίντζου απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9. Βαναδαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Και όχι, δεν είναι φθινόπωρο, καλοκαίρι είναι. Και καλώς σας βρίσκαμε, σας βρίσκουμε και σήμερα.

Το επιβεβαιώνει και η φίλη ακροάτρια από την Σαντορίνη που λέει ηλιόλουστη και δροσερή ημέρα αυτή η Πέμπτη, και ευχαριστούμε για τις ευχές και πάμε στο καλοκαιράκι που μπορεί να μην το έχει το ημερολόγιο, το έχει όμως η καρδιά μας.

Το επιβεβαίνετε κι εσείς. Καλοκαιράκι είναι όπου και, από όπου και αν έχετε επικοινωνήσει, από το γαλάτσι, από τις ηλιόλουστες δροσερές και ακριτικές ινούσες, όπως μας τα γράφετε, αλλά και από αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε στην Μυρτιδιώτισσα, στο καμάρι της Σαντορίνης. Γιορτάζει σήμερα η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Πείτε τους χρόνια πολλά και καλά. Άντε με τέτοιο καιρό και μια βόλτα εδώ εμάς στα περίχωρα Σεραφίνα χρειάζεται. Νένα Βενετσάνου, Μπέτη Κομνηνού, Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Το ροκ το ελληνικό είναι Ζεμπέκι. Εγώ το έγραψε ο Κώστας Τουρνάς και το τραγούδησαν παρέα με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Με αυτό τον τίτλο θα βρεθούν στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών αύριο Παρασκευή και 25 Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής θα συναντηθούν επί σκηνής και θα παρουσιάσουν το ροκ το ελληνικό στη Μονή Λαζαριστών την Παρασκευή, αλλά και την επόμενη Τρίτη θα βρεθούν εδώ στο θέατρο Άλσο με τον ίδιο τίτλο, το ροκ το ελληνικό. Από την άλλη, το Σάββατο αυτό, 26 Σεπτεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστών θα βρεθούν και οι Beatles of Ioannina City, που παρουσιάζουν ζωντανά το νέο τους άλμπουμ Venceremos. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ στον Διονύση Τσακνή να ακούσουμε το Λίσταρ Χονταβέλη. Τον έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης βέβαια και το τραγουδάει ο Διονύσης.

Αυτό ήταν ο Λίσταχος Νταβέλης του Σταμάτη Καρονάκη με το Διονύση Τσακνή. Είναι τα χαιρετίσματα που έρχονται στα πάλιουρα της Επανομής, στο Δίστομο, στο Χολαργό και ξανά στην Σαντορίνη, αλλά και στην Άνοιξη που μας γράψατε ένα υπέροχο κείμενο και σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια.

Μάρθα Φριτζίλα, στο τραγούδι του Πλέσα και του Αλεκού Σακελάριου, μακριά σου ένα χρόνο. Το είχαμε πρωτακούσει βέβαια από την Τζένι Καρέζη. Και η Μάρθα Φριτζίλα συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, όχι μόνη της, με το Σκουμπάρα Project και τα Καλογεράκια Μπρος, για τα, ή τα αδέρφια Καλογεράκι όπως τους ξέρουμε, και θα βρεθούν αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Λιμάνι στα Χανιά, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα βρεθούν στην Αθήνα στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και τώρα έχουμε εδώ ένα τραγούδι χαρισμένο στη Μυρσίνη που γιορτάζει σήμερα. Και πάλι μιμής Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους και Γιάννης Πουλόπουλος.

0: λύσεις και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δύο τραγουδία σε ένα, τον μου τηλεφωνούσες και το 12, Δήμητρα Γαλάνη και Άλκης Πρωτοψάλτη τα είπαν παρέα, μπερδευτείτε, 2 και 33 είναι, δεν είναι 12, ένα τηλεφώνημα όμως όταν περιμένει κανείς και το θέλει πολύ και αγωνιά, ή ένα τηλεφώνημα που θες να το κάνεις αλλά τελικά η λογική σε σταματά, όλα αυτά γίνονται τραγούδια. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γρηγόρης Πολύζος, τη μουσική, και ο Θοδωρής Τσάτσος στους στίχους. Το τραγουδάει Σαβέρια Μαριολά και έχει τον τίτλο «Δε σε πήρα».

Αυτή ήταν η Σαβέρια Μαριολά στο τραγούδι «Δε σε πήρα», η οποία θα συμμετέχει και εκείνη σε αυτή την μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων. Γίνεται την Τετάρτη που μας έρχεται, 30 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Θα τραγουδήσουν η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Φωτεινή Βελεσιότου, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Σαβέρια που είπαμε μόλις, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Γιώτα Νέγκα, ο Παπαζό, ο Απόστολος Ρίζος, ο Μανώλης Φάμελος. Και θα ανακοινωθούν και μέχρι τότε και νέες συμμετοχές καλλιτεχνών. Θα υπάρχουν και χοροδίες και θα υπάρχουν και ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης, που θα παρουσιάσουν αυτή την συναυλία Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Ο Γιάννης Βέλλας έγραψε τη μουσική στους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, με τον τίτλο «Σιγά τις μαχαιριές», η Φωτεινή Βελεσιότου του ερμηνεύει.

Έτσι, σιγά σιγά να στείλουμε για τους χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη, τον Οροπό, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Αθήνα, το Φλάμπρο του Νομού Φλόρινα, στο Παλιοσέλι Ιωαννίνων, τη Λιβαδιά, την Καλυθέα και την Ράιδα Κοζάνης που θέλει να στείλει και εκείνη τις ευχές της, στην Μυρσίνη που γιορτάζει σήμερα, στην Καρδίτσα, αλλά και στον Ιορδάνη που έχει τα γενέθλιά του. Εξαίρεση κάνω, γιατί εγώ ονόματα δεν λέω, μόνο περιοχές, αλλά εντάξει τώρα, αφού είναι έτσι, ας στείλουμε και ένα χρόνια πολλά, δεν κάνει κακό. Αντώνης Βαρδής, Σοφία Αργυροπούλου και Χάρης Αλεξίου, το απόψε θέλω να πιω.

Παντελής Θαλασσινός και Παρασκευάς Καρασούλος έγραψαν «Το θέλω απόψε», τα ακούσαμε με τη φωνή της Βούλας Σαββίδη και τα τραγούδια θα τα αφήσουμε να λένε για το απόψε και εμείς θα σας λέμε για το τι θα συμβαίνει από αύριο έως και την Κυριακή. Από την Παρασκευή λοιπόν 27 Σεπτεμβρίου στην Κυριακή, την επόμενη 4 Οκτωβρίου στο Πασαλιμάνι, στη Μαρίνα Αζέα στον Πειραιά, θα έχουμε ένα μαγευτικό δεκαήμερο με γεύσεις και αρώματα Ελλάδας. Η έκθεση γαστρονομικών προϊόντων Πειραιάς Taste Fair ανοίγει τις πύλες στον Πειραιά στο πλαίσιο του γαστρονομικού φεστιβάλ αυτού που διοργανώνει για 5η χρονιά ο Δήμος Πειραιά και συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη για τη Θεσσαλονίκη, την Αττική για την Καβάλα, τη Λάρισα, το Σάμο, τις Κυκλάδες, το Λοκαρνανία, Αργολίδα, Αρκαδία, η Μαθία, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κιλκής, Κίσαμο, Κορινθία, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Χαλκιδική, Χανιά, Τρίκαλα, Σέρες, όλες οι αυτές οι περιοχές, περισσότερες από 20 θα συμμετέχουν εκεί με τους γαστρονομικούς θησαυρούς τους και θα έχουμε και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Μην αργήσετε. Και ας λέει το τραγούδι «Απόψε άργησα», το έχει γράψει ο Δημήτρης Μαρκατόπουλος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και το τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης με τη Γεωργία Ψωμά.

Δεν μπόρεσα λοιπόν, απόψε άργησα και άλλα πολλά. Εμείς δεν θα αργήσουμε, θα στείλουμε τους χαιρετισμούς στη Νέα Καρία Καβάλας, στο παλιό Καλοβαστή Σάμου, στο Βελβεντό της Κοζάνης και από όπου άλλου έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Θα σας πούμε και τι θα συμβεί αύριο στο δεύτερο πρόγραμμα. Στη δική μας την ώρα θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την Αλέκα Κανελίδου, αυτή τη διαχρονική ερμηνεύτρια, σε σχέση με την συναυλία που θα έχει στο Βεάκιο Θέατρο, ενώ ο Σιδερής Πρίντεζης θα έχει καλεσμένο του και αυτός τηλεφωνικά τον επισηρά ετών συνεργάτη του Σταύρου Ξαρχάκου, τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, για τη συναυλία «Ταξίδι στο Φως» που θα γίνει στο Θέατρο του Λυκαβητού. Και θα τα ακούσουμε όλα αυτά αναλυτικά αύριο. Προς το παρόν πάμε πάλι στο απόψε.

Η Αλεκαμαβίλη τραγούδησε με Πλέσα και Άκο Δασκαλόπουλο και μας έφτασε στο παρατρία της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και φυσικά όπως πάντα όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2. Ο Ζωσκόπουλος και η Ηλίας Λιμπερόπουλος, το συγχωρήστε το απόψε το παιδί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
2: Δύο αδέρφια.
3: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
2: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
3: Άρη.
2: Ναι.
3: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι πολύ ωραίο που παιδικοί μας ήρωες στη μουσική, όπως ο Νίλ Γιάνγκ, βρίσκονται στην επικαιρότητα το 2026. Αυτό είναι 30 χρόνια πριν από το Dead Man του Jim Jarmusch, με το οποίο ξεκινάμε εδώ τις Πέμπτες στο δεύτερο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου, ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ροκ συναναστροφές της Πέμπτης που φλερτάρουν πάντα, ανέκαθεν θα έλεγα, τη μουσική του κινηματογράφου, τον ίδιο του κινηματογράφου, τα τραγούδια του. Ο Νίλ Γιάνγκ λοιπόν με νέο άλμπουμ το 2026, όπως και άλλοι από τους αγαπημένους μας που κρατάνε, και βέβαια μπορεί να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν τότε, πριν από 20, 30, 40 χρόνια για κάποιους, αλλά και μόνο ότι βρίσκονται σε αυτό το δημιουργικό δρόμο, το ίδιο που κάνουν και διάφοροι δημιουργοί, σκηνοθέτες θέλω να πω, μιας και η κουβέντα σήμερα θα μας πάει στον κινηματογράφο αρκετά, είναι παρήγορο σε μια εποχή που δεν φημίζεται, θα έλεγα, για την αντοχή της και σε αυτό το χώρο. Εδώ λοιπόν, ξεκινάμε.

η συνταρακτική, τολμώ να πω, σκηνή στο φινάλε του Amnet είναι αυτή, υπό τους ήχους της μουσικής του Max Richter. Αυτό το υπέροχο φιλμ με το φινάλε, είπαμε, που είναι αξέχαστο. Εκεί χρωστά το Όσκαρ που κέρδισε και στην υπόλοιπη ταινία, αλλά κυρίως εκεί είναι συνταρακτική και η πρωταγωνίστρια. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε, απαντάμε κιόλας στις διάφορες ερωτήσεις που ήδη έτσι εξελίσσονται, και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, επικοινωνείτε μαζί μας. Για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Η επόμενη επιλογή μας πάει στη δεκαετία του 40, στα τέλη της δεκαετίας εκείνης. Ποιος είναι ή ποια που ζήτησε Αλεσάντρο Τσικονίνη και εκείνο το υπέροχο Κλέφτης Ποδηλάτων?

πρωτότυπο στήλος είναι κλέφτες ποδηλάτων, έτσι. Αλλά βέβαια δεν μιλάμε για το ποδηλάτι του Πεκίνου που μου γράφει ο Γιάννης, την κινέζικη ταινία με επιρροή από αυτό το αριστούργημα του νεορεαλισμού του Βιτόριο Ντεσίκα, από το οποίο ακούσαμε τη μουσική. Αλλά είπαμε, μετά το 2000 υπάρχει, εκτός από την πολιτικό σορθή συνθήκη στα πάντα, και η, πώς το λένε, στα διάφορα δίκτυα, οι σαποστάκηδες, αυτοί που κρατούν δηλαδή την ίση απόσταση δεξιά και αριστερά, κατά κυριολεξία πολλές φορές. Αλλά για να σοβαρευτώ, μιλώ περισσότερο για την ποσόστοση. Αυτό είναι που το βλέπουμε παντού, στον κινηματογράφο, ειδικά και σε πλατφόρμες υπάρχει αυτό. Δηλαδή ξεκινάμε από το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μέσα ένας λευκός, οπωσδήποτε ένας μαύρος, οπωσδήποτε κάποιος από τα διάφορα φύλλα που υπάρχουν, Ασιάτης κλπ. Τώρα αν θα είναι καλός ηθοποιός, αυτό εντάξει, συζητείτε, δεν είναι αυτό τώρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να υπάρχει η ποσόστοση. Αχ, Αμέρικα, Αμέρικα.

Λοιπόν, που λέτε, μας ακούτε, μου γράφετε, κάνοντας babysitting, παρέα με την 5,5 μηνών Έλενα, στις μικρές ηλικίες σκίζει η εκπομπή, είναι γνωστό αυτό, παιδιά προσχολικής ηλικίας και αυτά. Υπάρχει μεγάλη αθωότητα εκεί, γι' αυτό και μπορούμε και το λέμε αυτό. Άσε που είναι και ένα μελλοντικό κοινό, ξεκινάς ας πούμε από αυτήν την ηλικία, μετά προχωράς, ανεβαίνεις, ανάλογα βέβαια πόσο καιρό θα κάνουμε ακόμα αυτές τις εκπομπές, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό και έχουμε πει και άλλη φορά, βάζουμε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, ξέρω εγώ, οδηγούς ταξί, λεωφορείων, έτσι που να υπάρχει μια μαζικότητα, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά πάντως, πέρα από τα αστεία, για όλα όσα γράφετε, να είστε πάντα καλά. Στις νέες ταινίες υπάρχει κάθε ενδιαφέρον. Για εσάς που παρακολουθείτε τους γνωστούς ηθοποιούς τύπου Brad Pitt και τα λοιπά, στην καρδιά του κτίνους είναι του David Ager η ταινία που έρχεται ως αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων μαζί με το σκύλο του, ο Brad Pitt, σε μια κατάσταση έτσι που πρέπει να επιβιώσει. Αλλά υπάρχει και Ethan Hawke με Russell Crowe μαζί στο φορτίο του Patrick McKinley. Και εδώ έχουμε βετεράνο σε στρατόπεδο εργασίας το 1933 αυτό και η κομμένη κλωστή. Υπάρχουν ταινίες λοιπόν που έρχονται και ξαναέρχονται στην επικαιρότητα, όπως η σύγχρονη εκδοχή στο Λογική και Ευαισθησία, το είχαμε δει αυτό και πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, το αγαπημένο μυθιστόρημα της Jane Austen. Εδώ τώρα σε νεότερη εκδοχή, η γνωστή κατάσταση, ιστορία, επαρχιακή Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα. Λίγο πολύ λοιπόν υπάρχουν ταινίες για όλα τα γούστα και καθώς μπαίνει το φθινόπωρο, ελπίζουμε και όχι μόνο ημερολογιακά αλλά και από πλευράς καιρού, γλυκά όμως, γιατί τα καύσιμα ξέρετε που βρίσκονται, ψηλά δεν μπορώ να τα δω ακόμα, φαντάζομαι κάποτε να τα δούμε, να κατέβουν δηλαδή λίγο πιο κάτω, θα έρχονται και άλλες ταινίες. Αυτό το χρωστάμε. Το ζητάτε διαρκώς. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις.

0: Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, παίρνει το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος που αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο λιμογάρδι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγές πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Τα χρώματα της Σύριδος του Νίκου Παναγιωτόπουλου, η μουσική από τον Σταμάτη Σπανουδάκη. Να ευχηθώ περαστικά στο φίλο μας το Σταμάτη, ταχεία ανάρρωση και σύντομα και πάντα έτσι δημιουργικός όπως είναι. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που εξακολουθείτε να στέλνετε. Σε όλες τις ερωτήσεις θα απαντήσουμε από σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, ειδικά σε αυτά τα εκτενή που ρωτάτε για ταινίες, για συνθέτες και αυτά. Ό,τι μπορούμε και είναι σύντομο, το απαντούμε αμέσως. Ο Βασίλης μου γράφει πως σήμερα έχει προβολές ταινιών μικρού μήκους σπουδαστών, νέων σπουδαστών κινηματογράφου στις 8.30 το βράδυ στον Ελληνικό Κόσμο, στην Πειραιώς. Διαγωνίζεται και ο νηψιός του με την περσινή ταινία του μικρού μήκους. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πραγματικά καλή επιτυχία, όπως τη φαντάζονται όμως, όχι όπως την προσδιορίζει ο καθένας από εμάς τους άλλους. Εκείνοι πώς φαντάζονται την επιτυχία και πώς θα νιώσουν ότι έφτασαν, αν φτάσουν ποτέ, στο επιθυμητό. Καλή επιτυχία σε όλους τους νεότερους έτσι, που πρέπει να έρθουν για να σηκωθούν από τις καρέκλες και τις πολυθρόνες, κυρίως αυτές τις πολυθρόνες και τους καναπέδες οι παλιότεροι. Όχι να τους σηκώσουν βιαίως, να σηκωθούν, να υποκύψουν στη νεότητα και στην ορμή της νεότητας και στο ταλέντο της νεότητας και στη διάθεση τη δημιουργική. Όχι όλοι, ούτε όλοι είναι από τη μια, ούτε από την άλλη μεριά, ποτέ δεν είναι όλοι, πάντα είναι κάποιοι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σας πω πως αυτή η βραδιά στις 30 του μήνα, τώρα δηλαδή, την άλλη Τετάρτη είναι αυτό, έτσι δεν είναι, στο Λυκαβητό θα έχει πολύ ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Θα σας πω 2-3 σε λίγο όμως.

Έχουμε επισημάνει λοιπόν από καιρό τις διασκευές, τη νέα ζωή που δίνει με αυτόν τον τρόπο τον ηλεκτρικό Bob Κατσιόνης στις συνθέσεις του Σταύρου Ξαρχάκου, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν σε άλλα έργα. Αλλά εδώ βέβαια για τον Ξαρχάκο, αυτό το τεράστιο μέγεθος του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ό,τι και να πει κανείς, λίγο θα είναι, οπότε δεν έχω να πω περισσότερα από αυτά που ήδη ξέρουμε, ήδη γνωρίζουμε, ακόμα και οι πολύ νεότεροι από εμάς, ας πούμε, και αν αυτό δεν είναι μια τεράστια κατάκτηση, να μπορεί η μουσική, να μπορεί το έργο να πηγαίνει από γενιά σε γενιά, τι είναι τότε. Αυτό που έλεγα νωρίτερα περί επιτυχίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λουκαβιτού την προσεχή Τετάρτη, «Ταξίδι στο φως σε σύμπαν λαϊκό». Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, ερμηνευτές ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία, αλλά και οι πολύ σπουδαίοι μουσικοί που θα είναι μαζί του, ανάμεσά τους η ομάδα Κρουστόν Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου, που συνέπραξε με τον Σταύρο Ξαρχάκο στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Θα είναι εκεί. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα μπορούσα να ονομάσω τους μουσικούς τους καταπληκτικούς που έχει μαζί του, και ο καθένας είναι ξεχωριστός στο είδος του, και δεν έχει σημασία τώρα να πούμε περισσότερα. Εγώ λέω πως θα είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, άλλη μια ενδιαφέρουσα βραδιά από ένα ζωντανό θρύλο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, όχι μόνο της μουσικής, του τραγουδιού. Είναι πολλά περισσότερα και στην κοινωνία, και βλέπετε, παρακολουθείτε δηλώσεις κατά καιρούς που γίνονται, πόσο μοντέρνες, επιτρέψτε μου τη λέξη και βάλτε σε εισαγωγικά, είναι από έναν άνθρωπο που έχει παράξει τόσο μεγάλο έργο, τεράστιο έργο, αυτά τα τελευταία πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Και είναι ακόμα ανάμεσά μας με ένα νου που βάζει κάτω πολλούς από τους νεότερους.

Ο Μάρκο Μπέλτραμι έγραψε τη μουσική για την νεότερη εκδοχή του 310 του Yuma, αυτό που τέλειωσε δηλαδή, και έψαξα να βρω το σκηνοθέτη, δεν τον ήξερα, το ομολογώ, τον Αντώνιο Κάμπος. Έμαθα πως είναι 43 ετών, πως είναι Αμερικανός με καταγωγή από τη Βραζιλία και παραγωγός, εκτός από σκηνοθέτης. Μετά συνέδεσα βέβαια τις διάφορες ταινίες που κατά καιρούς και σειρές είχα δει. Δεν το είχα συνδέσει τόσο όσο το συνέδεσα τώρα, αυτή την περίοδο που έβλεπα τη Σκάλα, αυτή τη σειρά στο Netflix, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ενώ βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία εγκλήματος, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με τις αληθινές ιστορίες, Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας στη Τεχνική Μέλη, γιατί επειδή είναι αληθινή ιστορία, δικαιούται ο άλλος ο δημιουργός να μην μπει περισσότερο πέρα, δηλαδή να μην δώσει δική του εκδοχή το τι εν τέλει συνέβη, ας πούμε, και να το αφήσει να μετέωρο το ζήτημα, να μην τελειώσει ποτέ και να μείνεις, ας πούμε, αφού δεις ταινίες, σειρές και τα λοιπά, να μην καταλήξεις πουθενά. Εδώ βέβαια ο τύπος αυτός έχει κάνει, ο Κάμπος δηλαδή, που γράφει κιόλας, συγγράφει κιόλας, έχει κάνει σπουδαία πράγματα, εκτός από το ότι κάνει μια σκηνοθεσία μοντέλο για τηλεοπτική σειρά, μοντέλο πραγματικά, θα θυμηθείτε πώς μπαίνει, βγαίνει από τους χώρους, σε κλειστό χώρο, σε ανοιχτό, που εντάξει, οι πλατφόρμες συνηθίζουν οι ανοιχτοί τους χώροι να έχουν μια μανιέρα, εδώ ξεφεύγει αυτός ο τύπος. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα συγγραφέα, του οποίου γυναίκα βρίσκεται νεκρή στο κάτω μέρος της σκάλας του σπιτιού τους, και μπαίνει το ζήτημα, και αυτό ουσιαστικά αναλύεται σε αυτά τα 8 επεισόδια, αν είναι δολοφόνος ή αν ήταν ένα τυχαίο γεγονός ή τι άλλο εν πάση περιπτώσει ήταν. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν είχε αυτό το μοναδικό masterclass, κανονικό είναι από τον Colin Firth αυτό. Ξέραμε πως είναι καλός ηθοποιός, αλλά στη σειρά, η σειρά είναι του 22, έτσι. Είναι μοναδικός, ένα ρεσιτάλ υποκριτικής δίνει με τις σιωπές του, με τα όλα αυτά που κάνει εκεί, και μαζί του η Τόνι Κολέτ στο ρόλο της συζύγου, μεγάλος και αυτοί, όλοι μεγαλώνουμε, και αυτή εξαιρετική. Προτείνω σε εσάς που ασχολείστε και σας ενδιαφέρει το είδος το συγκεκριμένο να το δείτε και απνευστεί. Τα επεισόδια είναι ωραία, 1 ώρα και 5 λεπτά, κάτι τέτοιο το καθένα, 8 επεισόδια. Η ιστορία αυτή έχει κυκλοφορήσει παλιότερα και ως ντοκιμαντέρ, για ταινία το πήγαιναν η δημιουργία, αλλά τελικά μπήκε ο Κάμπος, ο σκηνοθέτης, και είπε να το δούμε και από την άλλη μεριά και από την άλλη και από την άλλη, και είναι πολλές αυτές οι πλευρές. Νομίζω ότι δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, παρά μόνο να ακούσουμε τη μουσική του τέλους.

Υπάρχει βέβαια για τους φίλους του είδους έτσι ατμοσφαιρικού θρίλερ και τα λοιπά, ένα ωραίο δανέζικο εκεί πάλι, η μυστική γυναίκα, το Secret Woman, που εδώ υπάρχει μια γυναίκα με αμνησία που μοιάζει να έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη ζωή της, να μην θυμάται τίποτα, και προσπαθεί να δει τι ακριβώς έχει συμβεί τη νύχτα αυτής της εξαφάνισής της. Ενδιαφέρον είναι και αυτό, μέσα στους κώδικες, τους γνωστούς κώδικες έτσι, του ψυχολογικού θρίλερ. Και το κυριότερο και το κρίσιμο είναι πως έρχεται από εκεί, από εκείνη την πλευρά της Ευρώπης, τη Δανία, που κατά καιρούς μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, αυτά, ναι, θα σας γράψω από τη σελίδα της εκπομπής, ρωτάτε για τους συνθέτες, τους δύο αυτούς, θα σας γράψω και θα σας κατευθύνω εκτενώς να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Η μουσική τώρα.

Πάνω που άνοιξε η συζήτηση, εδώ προτείνετε, ρωτάτε κλπ. Είμαστε στα τελευταία λεπτά πια τη σημερινή εκπομπή. Έτσι συνήθως συμβαίνει τις Πέμπτες, εδώ στο δεύτερο, αυτή την ώρα. Αύριο, εκτός θεματικού απρόπτου, στις 3 θα συναντήσετε πάλι τις ροκ συναστροφές, ειδικά αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο πρόγραμμά μας, όπου ακολουθεί ο Σιδερής Πρίντεζης με το κλειδί του Σολ και στη τεχνική επιμέλεια ήταν και θα είναι μαζί του ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία, τη σκέπη για όλους ΆΜΚΕ, για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με ένα κομμάτι του Γιάννη Σπάρτακου ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή και σας λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Γεωργόπουλος στον ήχο, Σιδερής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια, με την μουσική μέλεια του Σπύρου Ιωαννίδη, αυτό το καμπαρέ, μια μελωδία του Γιάννη Σπάρτακου, και θα μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτόν τον σημαντικό συνθέτη του παλιού ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.

Είναι αναμούσχουροι με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ από τον δίσκο, από το δίσκο και CD που κυκλοφόρησε με τον τίτλο Radio Days, σε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπάρτακου και του Εμίλιου Σαββίδη, το «Τι κρίμα αγάπη μου». Άλλο ένα «Τι κρίμα» από την εποχή του ελαφρού ρεπερτορίου, πάλι από την αναμούσχουροι με την, όχι, εδώ δεν είναι με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής, είναι με το κουαρτέτο του Μίμη Πλέσσα, μιας και ο Μίμης Πλέσσας είναι ο συνθέτης και ο Κώστας Κινδύνης ο στιχουργός.

3 χρόνια πριν κυκλοφόρησε το Radio Days με ραδιοφωνικές ηχογραφίες ανέκδοτες μέχρι τότε της Νάνας Μούσχουρη, και μάλιστα τραγούδια που δεν είχε πει ούτε στη δισκογραφία της σε άλλη εκτέλεση εννοώ. Αυτό ήταν, συγγνώμη, του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Κινδύνη το τραγούδι «Το Τι Κρίμα». Και να γυρίσουμε στον Γιάννη Σπάρτακο, μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, το «Θα Σε Πάρω Να Φύγουμε».

Λοιπόν, λίγο πριν ακούσαμε Τρένα Βλαχοπούλου να τραγουδά το «Θα σε πάρω να φύγουμε». Εκείνη το είχε πρωτοποιεί εκεί γύρω στο 1943. Ωστόσο, σε δίσκο δεν το ηχογράφησε ούτε αμέσως μετά την λήξη του πολέμου, παρά τα πολύ κατοπινά χρόνια στην ηχογράφηση που το ακούσαμε εμείς τώρα, το τραγούδι αυτό του Γιάννη Σπάρτακου, σε στίχους Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου. Και για να κλείσουμε την μικρή αναφορά στο Γιάννη Σπάρτακο, το «Εσένα» ήταν το τρίτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ το 1959. Ήταν ένα τραγούδι με τον Γιάννη Βογιατζή, με τους στίχους του Αλέκου Λιδωρίκη και φυσικά, όπως είπαμε, τη μουσική του Γιάννη Σπαρτακού. Και εμείς κρατάμε το «Εσένα». Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος και Σταμάτης Κραουνάκης στους στίχους, Σταμάτης Κραουνάκης και στην ερμηνεία εδώ.

μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

αυτό το εσένα που μας έφερε ως εδώ, τώρα με το Σταμάτη Κραουνάκη και το Όταν Έχω Εσένα, αυτό είναι που θα μας πάει και μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, με αυτό το τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Νίκου Βρετού που θα ακούσουμε από τη Βίκη μου σχολιού. Έχω εσένα να αγαπώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου. Ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου. Ξεκαθάρισε σε άρθρο

0: υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αραιές νεφώσεις, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.

στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στον ήχο και ο συντερής πριντίζει στα λόγια και τα τραγούδια. Και έχω στα χέρια μου ένα CD που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες. Εκμαγείο ο τίτλος του. Ο Κώστας Τζιαγκούλας είναι ο βασικός του συντελεστής, τόσο στη σύνθεση των περισσότερων τραγουδιών, όσο και στην ερμηνεία τους. Οι στιχουργοί είναι διάφοροι, ενώ συμμετέχουν ο Μάκης Σεβίλογλου, η Ειρήνη Χαρίδου, ο Αναστάσης Τζιαγκούλας, έτσι να, με μια ιδιαίτερη στιγμή να το δώσουμε αυτό, και ο Γιώργος Νταλάρας που τον ακούσαμε σε ένα τραγούδι με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Να πω ότι υπάρχουν άλλα δύο τραγούδια με στίχους του Μάνου Ελευθερίου σε αυτό το άλμπουμ που, όπως είπαμε, φέρει τον τίτλο Εκμαγείο. Δεν υπάρχουν όνειρα ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τέλειωσε. Ο Κώστας Τζιαγκούλας ο συνθέτης και είπαμε ο Μάνος Ελευθερίου στους στίχους και ο Γιώργος Νταλάρας στην ερμηνεία. Και θέλω να μείνουμε στον Κώστα Τζιαγκούλα σε ένα προηγούμενο άλμπουμ του, Άσε τη σκέψη εδώ. Λεγόταν ένα CD που κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια πριν, αλλά θέλω να θυμηθούμε ένα όμορφο τραγούδι από εκεί. Σαλονίκη και σε παρένθεση 25 χρόνια μετά ο τίτλος του. Μουσική ερμηνεία Κώστας Τζιαγκούλας και Θωμάς Γαλάνης στους στίχους.

Θεσσαλονίκη 25 χρόνια μετά, Κώστας Διακούλας, Θωμάς Γαλάνης, και ο στίχος για αυτό τα κόκκινα που έλεγε, και επειδή είμαστε στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε παρά να μου φέρει στη σκέψη αυτό.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, φυσικά Θάνος Μικρούτσικος, με το λόγο του Νίκου Καβαδία ήταν η Θεσσαλονίκη, τραγούδι το οποίο στο Σταυρό του Νότου που κυκλοφόρησε το 1979 το είχαμε ακούσει από τον Γιάννη Κούτρα. Θέλω να πάμε στο Γιάννη Κούτρα σε ένα τραγούδι που δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι, ιταλικής προέλευσης, Τζάνι Τόνι ήταν ο Ιταλός δημιουργός, με τους ελληνικούς στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, «Πού πήγαν».

Ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος, το «Χελιδόνι σε κλουβί», σαν μελωδία το είχαμε ακούσει και στα Reflections λίγο πριν, από τους New York Rock and Roll Ensemble, εδώ 1970, από το άλμπουμ «Επιστροφή» ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης αυτό το «Χελιδόνι σε κλουβί». Και να πάμε κάποια χρόνια αργότερα, μια μελοποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη από τον Νίκο Πλάτανο, τραγουδισμένο το ποίημα από την Μελίνα Κανά, «Έχω ένα ειδόνι στο κλουβί».

Εδώ λοιπόν ακούσαμε την Μελίνα Κανά να τραγουδά Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, μελοποιημένο από τον Νίκο Πλάτενο, το «Έχω ένα ειδόνι στο κλουβί». Και έτσι κάπως φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Λίγο πριν ήθελα να να ακούσουμε κάποιο τραγούδι που το CD είχε όμως άλλη άποψη, ξεκίνησε αλλά σταμάτησε. Ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει γνώμη και να το ακούσουμε ολόκληρο μετά από το «Που πήγαν» που είχαμε ακούσει από το Γιάννη Κούτρα. Ήθελα να συνεχίσουμε με το «Που πάνε εκείνα τα παιδιά», ένα κομμάτι του Στέλιου Βλαβιανού και του Χάρη Χαλκίτη με ελληνικούς στίχους από τον Πυθαγόρα, και λέω με ελληνικούς στίχους διότι το έχουμε ακούσει ως «My Reason» και από τον Ντέμι Ρούσο. Εμείς θα το ακούσουμε από τη Μαρινέλα και από εκείνο το 45ράκι που κυκλοφόρησε το 1973. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που τον ταλαιπώρησε σήμερα λίγο και με τα CD. Ο Σιδερής Πρίτης στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

εκείνα τα παιδιά της θύελλας και του βοριά που πέθαιναν για λευτεριά. Πού πάνε? Είναι λαχτάρα στις ματιές, ελπίδα στις στοχολογιές, χαμόγελο στις Παναγιές.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένας αγαπώ φτάνει, είναι αρκετό, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται, ούτε δικαιολογίες, ούτε πώς θα καλύψεις τα πράγματα. Ένα τραγούδι που έγραψε εδώ τη μουσική Δήμητρα Γαλάνη που τραγούδισε κιόλας, και τα λόγια η Μαριανίνα Κριεζή. Και αφορμής δοθήσεις να σας πω ότι αύριο θα κάνουμε ένα μονόωρο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με αφορμή και τις παραστάσεις που θα γίνουν στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά αυτά αύριο. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες εδώ. Και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και ένα τραγούδι που χρωστάω από χθες είναι αυτό.

φεστιβάλ των χαμένων ονείρων που στο δρόμο των χαμένων έφυγε λόγω της παρέμβασης του Ιού Χατζηδάκη, για να μην είναι ίδιος ο τίτλος με το ορχιστρικό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, και έμεινε το βάλς των ονείρων. Για να αρχίζουμε ξανά από την αρχή, ο Άλκης Αλκαίος έγραψε τα λόγια πριν πολλά πολλά χρόνια, ο Δημήτρης Καράς στη μουσική, τραγούδησε ο Δημήτρης Μπάκουλης με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ετοιμάζεται ο Δημήτρης Καράς να παρουσιάσει και αυτό το παλιότερό του κομμάτι που τραγουδούσε με την Αρετή και τη Μέ, με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Αυτή τη φορά ένα τραγούδι που είχε ακουστεί αρκετά τότε που είχε κυκλοφορήσει, νομίζω ήταν εκεί τη χρονιά 2007-2008, αυτή τη σεζόν, από το άλμπουμ Demo, και είναι το κομμάτι Λυπάμαι.

Ήταν η Αρέτη και τη Μέ και ο Δημήτρης Καράς, ένα τραγούδι που περιμένουμε να ακούσουμε και με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα. Να σας πω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες τα στέλνετε και τα περιμένω εδώ να τα δω στην οθόνη που έχω μπροστά μου, και ακόμα ένα ντουέτο εδώ από τα πιο καινούρια. Τώρα και το τελευταίο άλμπουμ που παρουσίασε ο Ρέστης Ντάντος, είχε έρθει και εδώ, το παρουσιάσαμε παρέα. Χέρια στο Θεό είναι ο τίτλος αυτής της δουλειάς, αρκετές συμμετοχές και εκεί. Μία από αυτές είναι της Νεφέλης Φασούλη.

Ώρες Μικρές και Γιώργος Μαζωνάκης, και με όχημα αυτό το τραγούδι έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης 35ος καλλιτέχνης παγκοσμίως στο Global Digital Artist Ranking, στην κατάταξη δηλαδή με τα περισσότερα stream. Αυτό σημαίνει ότι έψαξαν πολύ τα τραγούδια του και πέρα από την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω την Billie Eilish, τον Harry Styles και τον Kanye West. Καταλαβαίνετε τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επαφή με το ελληνικό τραγούδι και με την ελληνική μουσική, με αφορμή βέβαια το θάνατό του και όλα αυτά που έχουν προκύψει από εκεί και ύστερα, που έγινε και παγκόσμιο θέμα βέβαια σε πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης, αναζήτησαν να ακούσουν τον ήχο αυτού του καλλιτέχνη, και με όχημα το τραγούδι που ακούσαμε έφτασε στην 35η θέση παγκοσμίως. Θα μου πεις, έπρεπε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο για να γίνει αυτό? Ελαντέ.

0: διγενείς.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι που το χρωστάω σε όσους ετοιμάζονται απόψε για τη δεύτερη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Λυκαβητό στις 9 η ώρα, με τη συμμετοχή της Παυλίνας Βουλγαράκη εκεί. Και έτσι πάρτε το σαν ζέσταμα, αν μπορώ να το πω με αυτόν τον τρόπο, και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας σημείωρο με το Δημήτρη Μητροπάνο να τραγουδάει Κώστα Λαχά και Θάνο Μικρούτσικο από του αιώνα την Παράγκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγους εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι και πρόσθεσε ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε και με αναισθησιολόγο για οδηγίες. Ελληνικοί Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόνς από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο

0: αυτή την απροσδιόριστη μαγική πόλη που θα μπορούσε να είναι και η πόλη μας καμιά φορά. Είπα να σας καλωσορίσουμε για το δεύτερο ημίωρο εδώ στις Αδέσποτες Νότες. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε μέχρι τις 6. Θα είμαστε παρέα. Ο Χάρης Κουντουλογέννης φροντίζει τώρα τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες βρίσκεται το λογαριασμό μας εκεί. Και θέλω να σας μιλήσω για ένα φεστιβάλ που παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον σχεδόν κάθε χρόνο. Διανύοντας την τρίτη δεκαετία ενεργούς παρουσίας του, το Φεστιβάλ Αναλόγιο φέτος θέτει στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού του προγράμματος τη μετάφραση ως δυναμικό εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας, εξωστρέφειας και διεθνούς δικτύωσης, καθώς και την πρώτη παρουσίαση 14 νέων θεατρικών και λογοτεχνικών έργων. Αναλυτικά το πρόγραμμα για το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου μπορείτε να το βρείτε στο analogiofestival.org. Ξαναλέω, analogiofestival.org. Και απόψε έχουμε να σας προτείνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στο κείμενο του Θανάση Νιάρχου, το Αντικλείδι, σε ερμηνεία Σταμάτη Γαρδέλη και σκηνοθετική επιμέλεια του Μάνου Καρατζογιάννη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει ο ίδιος από πρώτο χέρι τι θα δούμε απόψε. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Για πες μας, τι έχεις ετοιμάσει απόψε στις 9 να πω, δεν είπα την ώρα.
1: Απόψε στις 9 στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, στην πλατεία Καρίτσι. Να πω και εγώ ότι κάθε χρόνο συμμετέχω στο φεστιβάλ αυτό Αναλόγιο της Επουργανώνησης του Παθανασίου. Είναι ένα φεστιβάλ που το αγαπώ πολύ, που όπως πολύ σωστά είπες Μιχάλη, κλείνει πάνω από 20 χρόνια διάλειπτης παρουσίας. Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, με το Φεστιβάλ Αθηνών, με το Θέατρο Τέχνης, με το Θέατρο Σταθμός και από πέρυσι συνεργάζεται με το Παρνασσό. Και είναι σαν να έχει βρει πραγματικά εκεί ένα πολύ ξεχωριστό χώρο με ιδιαίτερη ιστορία. Τώρα απόψε το βράδυ στις 9 θα δούμε μια παράσταση που στηρίζεται πάνω στα δοκίμια του Θανάση Νιάρχου, επιφυλίδες του, όπως τις διαβάζουμε κάθε εβδομάδα στα νέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κυκλοφόρησαν

0: διαφήμιση τα τέλη της προηγούμενης χρονιά, το 2025, από τις εκδόσεις του Γιώργου του Χρονά. Από την
1: Οδοσπάνος. Ναι.
0: Και θα δούμε λοιπόν, θα ακούσουμε ένα λόγο που μας αφορά όλους, ένα δοκιμιακό λόγο, και αναρωτιόμαστε πραγματικά για το πόσο ένας λόγος που μιλά για προβλήματα της καθημερινότητας, για ανθρώπινες σχέσεις, για την οικονομία, για την κλιματική αλλαγή, πώς μπορεί να παρασταθεί και να μεταφερθεί στη σκηνή. Είναι μια πρόταση που μου έγινε από τον Θανάση τον Ιάρχο, με τον οποίο μας συνδέει φιλία, και το Σταμάτη το Βαρδέλη, ο οποίος επιλέγεται και στη διαδικασία αυτή απαρχής και στη δημιουργική διαδικασία, εννοώ, της κοπτοραπτικής, ας πούμε, του κειμένου.
1: Της επιλογής, ναι.
0: Της επιλογής των κειμένων, της σύνθεσης της δραματουργικής. Ναι. Και μπορώ να πω ότι χάρηκα ιδιαιτέρως αυτή τη συνεργασία και με τον Θανάση και με τον Σταμάτη το Βαρδέλη.
1: Σου αρέσει ως καλλιτέχνης, είσαι ένας καλλιτέχνης ακούραστος, θα έλεγα. Είσαι στο Θέατρο Σταθμός Υπαίθνος μια δεκαετία τώρα. Παίζεις, σκηνοθετείς, γράφεις, διαβάζεις, ερευνάς. Σου αρέσει η πολυσυμμετοχικότητα στα πράγματα, ή προτιμάς, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις τις δουλειές όπως τις θέλεις εσύ, κατά μόνας, λίγο πιο μοναχικά, λίγο πιο μόνος σου, ας πούμε, και αποκομμένος?
0: Άλλοτε με εκφράζει μια λειτουργία και άλλοτε οι άλλοι, ανάλογα με τα φεγγάρια μου, δηλαδή, και με τις δυνάμεις μου. Γιατί είναι στιγμές που σου προτείνουν κάτι και σε φωνάζουν, σε καλούν, και θέλεις να κάνεις αυτή τη συνεργασία, εγωιτεύεσαι από αυτή. Και είναι άλλες στιγμές που επιλέγεις πιο μοναχικό δρόμο.
1: Πώς βλέπεις εσύ από τη θέση σου και από τη δημιουργική σου ματιά σήμερα τα πράγματα στη θεατρική δημιουργία? Θεωρείς ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, πολύ δημιουργικό και παραγωγικό, ή όχι?
0: Γίνεται πολύ κρίνια τώρα τελευταία για την πληθώρα των παραγωγών στο ελληνικό θέατρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πληθώρα σε οτιδήποτε. Ενώ η πληθώρα είναι μέρος του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού στον οποίο ζούμε, και κακά τα ψέματα είναι σαν να μην βλέπουμε τις πολλές καφετέρειες, τα πολλά σουβλατζίδικα και τα πολλά ελεύθερα επαγγέλματα, και να μας ενοχλούν ξαφνικά τα πολλά θέατρα. Το θέμα είναι όχι η ποσότητα, αλλά σίγουρα η ποιότητα των παραστάσεων, και βέβαια και οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται οι καλλιτέχνες. Εκεί θα έλεγα ότι χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας. Γιατί ζουν και εργάζονται οι καλλιτέχνες στις μέρες μας σε αντίξωες συνθήκες κατά κανόνα. Οπότε αυτό είναι περισσότερο αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, παρά την πληθώρα των παραστάσεων. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια έλλειψη πνευματικότητας αναμφίβολα, κοινότητα, όχι μόνο στο θέατρο, σε όλη μας τη δημόσια ζωή. Και το θέατρο, κακά τα ψέματα, οφείλει να μας φέρνει σε επαφή με το πνεύμα, με την αλληλεγγύη, με έννοιες ξεχασμένες, πλεισμονημένες στη σημερινή κοινωνία.
1: Και κάτι τελευταίο, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή την περίοδο εδώ που ζούμε με τα social media, με αυτή τη φοβερή πληροφορία που κατακλυζόμαστε καθημερινά, θεωρείς ότι το θέατρο μπορεί και είναι σε θέση ακόμα να παρέμβει στην κοινωνία και να αλλάξει τη σκέψη των ανθρώπων και να λειτουργήσει και παρεμβατικά, να δώσει πολιτικά μηνύματα, ακόμα όχι μόνο από τα έργα καθεαυτά, αλλά βλέπουμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια στο τέλος των παραστάσεων να διαβάζονται μηνύματα, να σηκώνονται σημαίες, να διαβάζονται κείμενα. Πιστεύεις ότι μπορεί να λειτουργήσει παρεμβατικά στο σύνολο της κοινωνίας, ή αυτό αφορά ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που είναι θεατρόφιλοι, ας το πω έτσι?
0: Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορείς να επηρεάσεις τους ανθρώπους, γιατί δεν μιλάς μετά με τους θεατές πάντα. Δεν έχει τύχει μετά από πολλά χρόνια να έρθει ένας θεατής και να μου πει: ήμουν σε αυτή την παράσταση και τότε αυτό το έργο. Υπάρχει και μια προσωπική, δηλαδή, σχέση του θεατή με την παράσταση. Και η παράσταση γίνεται με τα χρόνια ένα κομμάτι μνήμης που για τον καθένα έχει διαφορετικό αντίκτυπο. Από εκεί και πέρα αισθάνομαι ότι αυτές οι διαδράσεις στο τέλος των παραστάσεων εκφράζουν και τη δική μας απελπισία, την απελπισία των καλλιτεχνών για αυτό που ζουν. Είναι μια κραυγή αγωνίας περισσότερο. Αναρωτιόμαστε και οι ίδιοι, δηλαδή, κατά πόσο μπορεί η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο, έναν κόσμο που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα πια.
1: Βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα έκφρασης του κοινού, αλλά και του καλλιτέχνη πάνω από τη σκηνή.
0: Ακριβώς. Μπορεί ίσως η τέχνη να κάνει τους ανθρώπους να δουν αλλιώς τον κόσμο. Και σιγά σιγά να αλλάξει ο κόσμος, αλλά η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο, δεν ξέρω τώρα στις μέρες μας τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
1: Κρατάω αυτόν τον προβληματισμό. Μάνο Καρατζογιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Απόψε στις 9 στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, στην αίθουσα, στην κεντρική αίθουσα, το έργο ουσιαστικά σύνθεση από κείμενα του Θανάση Νιάρχου, Αντικλείδη, σε δική σου σκηνοθετική επιμέλεια και ερμηνεία από το Σταμάτη Γαρδέλη.
0: Και να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ από την Τρίτη, με είσοδο ελεύθερο, ολοκληρώνει το Σάββατο, με βραβεύσεις σπουδαίων προσωπικότητων, με νεοελληνικά έργα και μεταφράσεις ξένων έργων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, με εξαιρετικούς συναδέλφους, ενδεικτικά αναφέρω τον Σπύρο Βραχωρίτη, τον Άγγελο Πούρα και άλλους πολλούς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία το βράδυ. Ήταν ο Μάνος Καρατζογιάννης με αφορμή τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ Αναλόγιο απόψε στις 9 στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό με την παράσταση Αντικλείδη σε κείμενα του Θανάση Νιάρχου και ερμηνεία του Σταμάτη Γαρδέλη.

Εδώ τα χίλια περιστέρια, πολύ διαφορετικά, έτσι, μια εκδοχή του τραγουδιού, πιο ας πούμε αερινή, ήταν αυτή εδώ που ακούσαμε, με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου, Ιωάννα Κλειάσιου στα λόγια, Γιώργος Ζαμπέτας βέβαια, στη μουσική. Και τώρα θέλω να ακούσουμε εδώ για πρώτη φορά στις Αδέσποτες Νότες, δεν το έχουμε ξαναπαίξει αυτό το κομμάτι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες και είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια του Παύλου Παυλίδη που θα είναι στον επερχόμενο του δίσκο. Έχουμε ήδη ακούσει κάποια κομμάτια από αυτόν. Έχει τον τίτλο «Στις μεγάλες πόλεις» και ακούστε πόσο ωραία και ποιητικά, όπως πάντα, περιγράφει τα πράγματα. Η στίχη και η μουσική βέβαια από τον ίδιο.

Παυλίδης στις μεγάλες πόλεις από το επερχόμενο άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο «Πανσέλινος», του οποίου είδαμε και το εξώφυλλο που έχει φιλοτεχνήσει ο εικαστικός Στέφανος Ρόκος. Έχει ξανασυνεργαστεί με τον Παύλο Παυλίδη και όλα αυτά με αφορμή και τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, η οποία κλείνει τον κύκλο της καλοκαιρινής του περιοδίας. Ο Παύλος Παυλίδης θα είναι στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης αύριο Παρασκευή στις 9. Η συναυλία είναι sold out, δεν υπάρχουν πια εισιτήρια, και κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες, τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Εδώ είναι το ταξίδι. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικροφόνο έως τις 8 παρα 5 ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτολογιέννης στον ήχο και θαλασσογραφία Διονύσης Αβόπουλος από το περιβόλι του τρελού εδώ στο ξεκίνημά μας, με ανοιχτούς ορίζοντες και σιώδο και ούριο τον άνεμο, αλλά και ηχητικούς πειραματισμούς εκεί στο τέλος του τραγουδιού που το κάνουν τόσο ξεχωριστό, σε μια ψυχεδελική φάση που μπορούμε να πούμε ότι είχε περάσει ο Διονύσης Αβόπουλος εκεί ακριβώς στα τέλη της δεκαετίας του 60. Καλώς ορίσατε και ζηλεύει νύχτα από τον Ορφέα Περίδη.

Μορφέας Περίδης και ζηλεύει νύχτα. Έτσι ανοίγει το πρώτο του άλμπουμ, το «Αχ ψυχή μου φαντασμένη». Διανύουμε τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου. Το καλοκαίρι δεν είναι και πολύ μακριά. Ωστόσο η επιστροφή ακόμα για ορισμένους είναι μια δύσκολη έτσι διαχείριση να γίνει και να ενταχθούμε στην καθημερινότητα και στην κανονικότητα, ας το πούμε, μετά το καλοκαίρι. Για τις φίλες και τους φίλους λοιπόν που την παλεύουν, το επόμενο τραγούδι που λέει «Πάμε για άλλες πολιτείες» το έγραψε ο Σταμάτης Πανουδάκης και το ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

Σοκράτης Μάλαμας τραγουδώντας Θανάση Παπακουσταντίνου από το υπέροχο άλμπουμ «Πρόσκληση σε δείπνο ωκεανίου» και το τραγούδι «Ηλιόπετρα» που είναι εμπνευσμένο από το ποίημα του Μεξικανού Οκτάβιο Πάζ «Η πέτρα του ήλιου». «Κρυφά του κόσμου» το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Η στίχη και η μουσική από την Παυλίνα Βουλγαράκη.

κρυφά του κόσμου σ' αγαπώ, Παυλίνα Βουλγαράκη και Μίλτος Πασχαλίδης παρέα της. Και με ένα ακόμη τραγούδι θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Είναι ο Θανάσης Αλευράς από το άλμπουμ «Όλα τα ναι του κόσμου» με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. «Σ' αγαπώ θα πει»

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ με την Κινέζικη υπό τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε λίγη ώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Στα δικαστήρια προσφεύγουν ξανά Πολίτικο, MS Now και CNN αφού δεν τους επιτράπηκε η είσοδο στο Λευκό Οίκο παρά τη δικαστική απόφαση. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θα είναι Σεπτέμβρης μήνας, μπορεί και Οκτώβρης, και είναι αυτή ακριβώς εποχή που φυτρώνουν οι ηλίανθοι, όπως μας πληροφορεί ο φίλος μας ο Δημήτρης από τα Γρεβενά, που μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από τον τόπο του. Λοιπόν, σήμερα μας έστειλε έτσι μια... τρεις υπέροχες φωτογραφίες, όχι μια, τρεις υπέροχες φωτογραφίες από ηλίανθους, ένα φυτό που είναι μεταξύ μαργαρίτας και του ήλιου, του κανονικού, με έντονο κίτρινο κροκί χρώμα, και φυτρώνουν δίπλα σε υδροχαρείς περιοχές, δίπλα στα ποτάμια λοιπόν και σε λίμνες αυτή την εποχή. Έτσι να ταιριάξει με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Χαρούλα και από το Διευχόν, με δικούς της στίχους το Φθινόπωρο και τη μουσική του Νίκου Αντίπα, εδώ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, στο μικρόφωνο ως τις 8 παρα 5, Ξενοφών Ραράκος. Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, και ακόμη ένα τραγούδι με μουσική του Νίκου Αντίπα, αλλά με τους στίχους του Άρη Δαβαράκη αυτή τη φορά και τη φωνή της Έλλης Πασπαλά, η ρίζα του ESF.

Στο επόμενο θα συναντήσουμε Γιώργο Νταλάρα και Μπάμπη Στόκα. Κλειδαριές, το τραγούδι με στίχους Ελεάνας Βραχάλη και τη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη.

Χρήστος Τιβαίος με το υπέροχο αυτό τραγούδι του «Το βροχή μου», πριν να σχηματιστούν οι συνηθείς ύποπτοι και το πρώτο άλμπουμ «Μέρες αδέσποτες» στα μέσα της δεκαετίας του 90. Και Ορέστης Ντάντος στη συνέχεια με τη Μαριάννα Κατσιμίχα από το προσφατό το φετινό άλμπουμ «Το Ορέστη Ντάντου, χέρια στο Θεό, σπρώχνω τη μέρα για να βγει».

τις επιτυχίες της χρονιάς και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Υπέροχο τραγούδι τώρα στην Τάντου με την Μαριάννα Κατσιμίχα παρέα από το άλμπουμ «Χέρια στο Θεό». Και αφού δεν σε ενδιαφέρει τι σωνα για μένα, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Και αλλιώς έχω να πω, εγώ έχω φίλους.

Και ήταν η Ελένη Δήμου βέβαια με το τραγούδι «Έχω φίλους» που έγραψαν ο Γιάννης Ζουγανέλης. Συνέθεσε τη μουσική, ο Γιώργος Κούρτης έφτιαξε αυτούς τους θαυμάσιους στίχους και θα κλείσουμε με Πέτρο Γαϊτάνο την πρώτη μας ώρα. Γιάννης Πανού με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και «Με παίρνουν τα κλάματα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
5: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
4: Ψηφιακές συλλογές.
5: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
4: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
5: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
4: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
5: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
4: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
5: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σαν να μπορείς να βλέπεις τον κόσμο από ψηλά, όπως η Χαρταετή. Έτσι ξεκινήσαμε στην δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα ή προς το βραδάκι πια της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, από τώρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Χαρταετή λοιπόν από τη γειτονιά των Αγγέλων, ένα από τα πιο δημοφιλή ορχιστρικά του Μίκη Θεοδωράκη, και συνεχίζουμε με ένα από τα κορυφαία του νέου κύματος, θα μπορούσαμε να πούμε. Στα χείλη μας ακόμα το φιλί, το ερμηνεύει ο Μιχάλης Βιολάρης, ποίημα του Αργύρη Βεργόπουλου που μελοποίησε ο Λίνος Κόκοτος.

Τα χείλη μας ακόμα το φιλί, πολύ αγαπημένο μας τραγούδι και δικό σας όπως φαίνεται. Λίνου Κόκοτου και Αργύρη Βεργόπουλου από τον Μιχάλη Βιολάρη. Συνέχεια με ένα τραγούδι από τον δρόμο που δεν το διαλέγουμε απόψε τυχαία.

Είμαι Σύνη Βαζιτάσπρα λοιπόν, γιατί σήμερα είναι η γιορτή της. Παναγία Μυρτιδιώτισσα γιορτάζει σήμερα, αγαπητέ Κώστα, γιατί με ρώτησε γιατί μπήκε το τραγούδι αυτό, γιατί το διαλέξαμε σήμερα. Λοιπόν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα υπεραγαπημένα κύθυρα που γιορτάζουν και έχουν προστάτηδα την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, τις φίλες που γιορτάζουν τη Μυρσίνη και τη Μυρτώ. Μετά από τον Μιμ Πλέσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο με τον Γιάννη Πουλόπουλο έρχεται η Αλέξια να τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη και Νίκο Γκάτσο. Μυρτιά.

Πάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκράτσος από την Πορνογραφία, Έλα σε μένα. Ήταν ο Βασίλης Λέκας και Δάκρυα του Φθινοπόρου στη συνέχεια, Νίκος Γκάτσος με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο με τη Δήμητρα Γαλάνη.

Δάκρυα του φθινοπόρου, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος, από τη Δήμητρα Γαλάνη, ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο, μια ροδιά φθινοπορεινή και μια ροδιά του καλοκαιριού από τον Οδυσσέα Ελίτη, όπως μελοποίησαν οι χειμερινοί κολυμβητές και ο Αργύρης Μπακυρτζής. Η τρελή ροδιά, για να πάμε έτσι ως τις 7:30 περίπου.

σαν στους κάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια. Θεριά μου. Όταν στους κάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμού στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

ύψιλα με το γλαφκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

το 62 του Μάνου Χατζηδάκη και το ομότιτλο άλμπουμ του 1983, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι από τη Σαβίνα Γιαννάτου σε αυτή την υπέροχη διασκευή από τη Λένα Πλάτωνος. Μάνος Χατζηδάκης και Νότης Περιάλης στο τραγουδί αυτό που ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο αργά στο απόγευμα ή στο σουρούπο πια της Πέμπτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο,

κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα

Τρεις κριτικοί έφτιαξαν ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ για πια καινούρια ξενίτια, ο Βασίλης Κουλάς με τη μουσική του κατά το ίμιση κριτικού Κώστα Λιβαδά, η στίχη του κριτικού Κώστα Φασουλά, και με την ευκαιρία να θυμίσουμε τη συναυλία του Κώστα Λιβαδά αύριο το βράδυ στο Κηποθέατρο Παπάγου, μια επαιτειακή συναυλία για τη στήριξη του οργανισμού Νοσηλεία. Και αξίζει να πούμε ότι μέσα από το έργο της η Νοσηλεία προσφέρει δωρεάν κατοίκον ανακουφιστική φροντίδα σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και οικονομική αδυναμία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρεμένουν στο οικείο τους περιβάλλον με αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλη αύριο το βράδυ, η Ανδριάνα Μπάμπελ, η Παυλένα Βουλγαράκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αλλά και η Ορχήστρα Νυχτών Εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων, που συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας, ενώ ο ίδιος ο Κώστας Λιβαδάς γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Μας υπόσχεται και εκπλήξεις, λέτε να είναι και ο Βασίλης Κουλάς εκεί. Για τώρα Νίκος Παπάζογλου, δεν είμαι ποιητής. Στίχη του Λάζαρου Ανδρέου.

τραγούδι που πήγε ως τη Ρόδο, το παλιό ρολόι, ο Γιάννης Καλατζής, αυτό το υπέροχο πραγματικά τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ερχόμαστε στα νεότερα με Γιάννη Κότσιρα από το άλμπουμ Φύλακας Άγγελος, τραγούδι που έγραψαν η Ελένη Γιώγα και ο Αντώνης Μιτζέλος. Να φεύγα.

Και έτσι κάπως κλείνουν οι κύκλοι και έρχονται καινούριες προοπτικές, καινούρια όνειρα. Να φεύγα το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιάννη Κότσιρα, το έγραψαν ο Αντώνης Μητσέλος και η Ελένη Γιώγα. Και φτάσαμε κι εμείς προς το τέλος άλλης μιας διαδρομής που είχε την πολύ ζεστή σας παρέα με τα πολλά μηνύματα και πολύ ευχαριστούμε γι' αυτό. Στην συνέχεια του προγράμματος, νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Στον επίλογό μας για την παρέα που περιμένει εδώ και ώρα να τα ακούσει, το μας ήρθε ένα μήνυμα στην αρχή περίπου της εκπομπής και λέμε «Α, το έχουμε προγραμματίσει», αλλά ήταν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα για την παρέα μας αυτό που θα ακούσουμε. Από τα ζεστά ποτά, από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Χρόνια πολλά να πούμε στα κορίτσια, άλλη μια φορά που γιορτάζουν σήμερα, και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο, από τον ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Άντια είναι μόλις 18 χρονών. Είναι Ελληνοκύπρια και μέσα σε 6 μήνες έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα 4 της τραγούδια. Το πιο πρόσφατο είναι με ελληνικούς στίχους και έχει τον τίτλο «Κάθε δικό σου μονοπάτι». Και πάμε πάλι, η Άντια είναι μόλις 18 χρονών. Η μουσική.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Από το ματωμένο γαμό του Φεδερικό Γκαρθία Λόρκα με την μουσική του Μανού Χατζηδάκη ήταν η Μερσέδες Σόσα που τραγούδησε. Να νούρισμα ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή, πιστή στον όρκο ο τίτλος του κειμένου. Με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου μπορείτε να το βρείτε το κείμενο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σύμπτωση και αυτή, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, αυτές τις μέρες, 21 με 23 Σεπτεμβρίου του 1944, έγινε η Παργινόσκαλα. Τρία χιλιόμετρα από την πόλη της Πρέβεζας, με Αγνάντιο το Ιόνιο πέλαγο, εκτελέστηκαν 48 πολίτες, μέλη του ΕΑΜ, κομμουνιστές αλλά και δημοκράτες με φιλοεαμικά αισθήματα. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, εφαρμόστηκε ένα σχέδιο που αναπτύχθηκε σε μεγάλη κλίμακα αργότερα στα Δεκεμβριανά της Αθήνας, με ανοιχτή παρέμβαση των Βρετανικών δυνάμεων. Ο ταγματάρχης Δημήτριος Γαλάνης συνέλαβε με υπόδειξη των μελών της τότε Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΔΕ στην Πρέβεζα πολίτες. Τους φυλάκισε στο παλιό κάστρο του Παντοκράτορα και λίγες μέρες μετά εκτέλεσε τους 48, χωρίς καμία δίκη. Ανάμεσά τους, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, και 14 νέοι, 15 με το διοικητή τους από τις Αγιάδα Θεσπρωτείας, μέλη της υποδειγματικής ΕΠΟΝ. Τους ανατέθηκε να στρατοπεδεύσουν στο τότε μοναδικό γυμνάσιο δίπλα στο Γενή Τζαμί. Οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ τους συνέλαβαν χωρίς να πέσει μία ντουφεκιά. «Τους θυμάμαι κάθε χρόνο», λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, «γιατί δεν πρόλαβα να μεγαλώσουν. Τους μνημονεύω για την αγριότητα των εκτελέσεων. Τους εκτέλεσαν για να λυγίσουν το φρόνημα όσων διεκδικούσαν μια δημοκρατική χώρα. Τους βάζω στην ετήσια μνημόσυνη αναφορά μου ως το παράδειγμα νέων που ματέωσαν βία τα όνειρά τους».

0: Ποίηση Τάσος Λιβαδίτης, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ένα απόσπασμα από το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Ήταν η Νένα Βενετσάνου που τραγούδησε «Κλάψε πικρό μου σύννεφο». Πίστη στον όρκο, τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου. Πρώτος, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, τους μνημόνευσε ο ποιητής Γιώργος Γκοτζιούλας με το ποίημα του στους επονίτες του 24ου που γράφτηκε στις 24 Νοεμβρίου 1944, δύο μήνες μετά. Αφορμάται ο ποιητής από την εκτέλεση. Και του 15χρονου Περικλή Αναγνωστόπουλου, γιου του φίλου Βαγγέλη, αξιωματικού του Ελλάς, του οποίου η οικογένεια πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Τον αποκαλεί βλαστάρι τριτογέννητο, όψιμο διγόνι. Το ποίημα γράφεται με πειρακτωμένη οργή για την απάνθρωπη συμπεριφορά των εκτελεστών, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος. Θυσίασαν νέους αγωνιστές που ήταν πιστοί στον όρκο να αντισταθούν στους ναζί κατακτητές της χώρας. Ονειρεύονταν μια χώρα ελεύθερη, μια ζωή με αξιοπρέπεια και προσφορά. «Τους θυμάμαι κάθε χρόνο», λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, «φέτος πιο έντονα. Πληθαίνουν τα δείγματα παθητικότητας. Οδηγούνται εκεί οι νέοι από τους ταγούς της κοινωνίας. Από τα διέξοδα στην εκπαίδευση, από τα πρότυπα που τους σερβίρουν οι γονείς, οι δάσκαλοί τους, οι πνευματικοί άνθρωποι, τα δημόσια πρόσωπα. Που κριτήριο στην καθημερινότητά τους είναι το ιδιωτικό, όχι το εμείς του Μακρυγιάννη. Η θέση των σημερινών νέων είναι πιο δύσκολη. Είναι παγιδευμένη σε ψευδοπαραδείσους. Το κοινωνικό και πολιτικό τοπίο είναι βυθισμένο σε πυκνή ομίχλη. Ο δρόμος των νέων, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, είναι δύσβατος, ναρκοθετημένος με μπόλικο φιλοτομαρισμό από το κοινωνικό παράδειγμα και τάχα μου γείτορες. Ο Μπρίκνερ, όσο και αν διαφωνούμε στο διατάφτα, επαναφέρει το κρίσιμο ερώτημα του Σεμπρούν. Τι παιδιά θα αφήσουμε στον κόσμο που έρχεται?
1: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά του Ρωσινάντε τα πλευρά και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό.

0: Μου το είπε η Κεσαριανή, μου το είπε ο Όλυμπος και η Γκιώνα. Παστή Μεσούτα, ο Αχελός και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στις δρίμπλες του Ρομπέρτο Μπάτζιο. Στο Βυσσινί του Τισιανού, στο κόκκινο του Καραβάτζιο.
1: Το είχα ακούσει μια φορά στου Βίκτορ Χάρα την κιθάρα. Το τραγουδίσαν κάπου μακριά η Μερσέντε Σόζα και η Βιολέτα Πάρα. Το διηγούταν ο Καπτανρούβα.

Αυτή ήταν η Social Waste μαζί με το Γιάνγκο Χαιρέτη. Θα τον αλλάξουμε εμείς ο τίτλος του τραγουδιού. Εδώ Καλιάνο, καθρέφτες, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Κίνδυνος στον αέρα, ο τίτλος του κειμένου. Το ραδιόφωνο των Πάιβας, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, γεννήθηκε στην κεντρική Νικαράγουα λίγο πριν από την αυγή του 21ου αιώνα. Η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα, το μήνυμα της μάγισσας που συντροφεύει χιλιάδες γυναίκες και τρομάζει χιλιάδες άντρες, ακούγεται τα ξημερώματα. Η μάγισσα συστήνει στις γυναίκες διάφορους άγνωστους φίλους, όπως κάποιον κύριο Παπανικολάου ή κάποιο σύνταγμα, τους μιλά για τα δικαιώματά τους, ώστε να μην υπάρχει βία στους δρόμους, στο σπίτι, ακόμα και στο κρεβάτι. Και τις ρωτά. Πώς ήταν χθες βράδυ, πώς σας συμπεριφέρθηκε, το ευχαριστηθήκατε ή κάνατε ή το κάνατε δια της βίας. Τους άντρες, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, όταν βιάζουν ή χτυπούν τις γυναίκες τους, τους καταγγέλει επωνύμως. Τις νύχτες η μάγισσα πετά από σπίτι σε σπίτι με τη σκούπα της και τα ξημερώματα χαϊδεύει την κρυστάλλινη σφαίρα της, προειδοποιώντας από το μικρόφωνο. Εκεί είσαι λοιπόν, σε βλέπω. Δέρνεις τη γυναίκα σου. Το ραδιόφωνο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, είναι αποδέκτης και μεταδίδει τις καταγγελίες για τις οποίες η αστυνομία διαφορεί. Οι αστυνομικοί ασχολούνται με τις ζωοκλοπές, γιατί μια αγελάδα αξίζει περισσότερο από μια γυναίκα.

Ορέστης Δάντος έγραψε στίχους και μουσική, Ιουλία Καραπατάκη τραγούδησε, «Τα κουνιά για καρφιά» ο τίτλος του τραγουδιού. Το μήνυμα της μάγισσας στην Νικαράγουα που έβγαινε ξημερώματα στο ραδιόφωνο για να καταγγείλει και να προσπαθήσει να δείξει στις γυναίκες ότι έχουν δικαιώματα. Να αφήσουμε τη μάγισσα να πιάσουμε το μάγο, να φύγουμε από την Νικαράγουα να πάμε στη Μαδρίτη. Μονόπρακτο μπαλέτο παντομήμα του Μανουέλ Ντε Φάγια με τον τίτλο «El amor brujo», ο μάγος έρωτας. Γράφτηκε το 1915 και ανάμεσα στα μέρη του υπάρχει και ένας τελετουργικός χορός της φωτιάς που εδώ τον ακούμε στην διασκευή του Πακοντελουθία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα Τουμασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία της ΚΕΠΗ για όλους ΆΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Άστορ Πιατσόλα έγραψε τη μουσική, ο Ωράσιο Φερέρ έγραψε τους στίχους. Ήταν η Χούλια Ζένκο που τραγούδησε «Γιο Σο η Μαρία», ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-168-9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Γιώργος Ανδρέου στη μουσική, Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, ήταν η Μόρφο Τσαϊρέλη που τραγούδησε το «Τέτοια παράξενη ομορφιά» από την μικρή πατρίδα.

Ελπίδα που φέτος κλείνει τα 30 της χρόνια και ξεκινάει να το γιορτάζει με κάποιες συναυλίες στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στη Λάρισα και στην Αθήνα. Παντελής Μπουκαλάς, υποθέσεις από τις εκδόσεις Άγρα και από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2001. Ότι γνωρίζαμε οι πολλοί για τη Μητρόπολη του κόσμου, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, ότι ρηχό και πρόχειρο νομίζαμε πως γνωρίσουμε, το οφείλουμε στα θεάματα και πολύ λιγότερο στα αναγνώσματά μας. Ένα είδωλο στήχιονε το νου μας, ένα είδωλος μιλωμένο από το Hollywood και από το CNN, με κυριότερες ψηφίδες του, το δολάριο, την Wall Street, το State Department, τον Disney και τους επιγόνους του, τους ανέκαθεν σερίφιδες, το NBA, τα stealth, την NASA, το rock και το άγαλμα της ελευθερίας. Εμείς, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, οι μικροί και μακρινοί, μοιραζόμαστε μαζί με τους κατοίκους της χώρας αυτής τον ιδρυτικό της μύθο, το σύμβολο της πίστεώς της, πως το καλό γεννήθηκε υπήκοος των Ηνωμένων Πολιτειών, πως ο Θεός σώζει την Αμερική και αν δεν προλάβει αυτός να τη σώσει, τότε τον υποκαθιστούν αποτελεσματικά τα ομοιώματά του, ο Κάπτεν Αμέρικα, ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν, όλοι οι υπερήρωες που κι αν ακόμα δεν γεννήθηκαν Αμερικανοί, έγιναν Αμερικανοί. Και δίνουν πάντοτε, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, με μονότονο πείσμα τον όρκο να προστατεύουν τον αμερικανικό τρόπο. Και πρέπει λοιπόν να είναι βαθύς ο ύπνος, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, και ασφαλέστατος όταν τον συντροφεύει το όνειρο πως ένας άγγελος προστάτης, φορτωμένος με όλα τα εξαρτήματα της πιο μοντέρνας τεχνολογίας και της πιο λιμένης φαντασίας, σε προστατεύει νυχθημερών.

Από το μακρινό 1994 και από έναν δίσκο με τον τίτλο «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό» ήταν η Αφροδίτη Μάνου που έγραψε και τραγούδησε «Σούπερμαν» ο τίτλος του τραγουδιού. Παντελής Μπουκάλας. Από τις υποθέσεις που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρα και από το Σεπτέμβριο του 2001. Κανείς δεν μπορεί να ζει έξω από την ιστορία, λέει ο Παντελής Μπουκάλας. Κανείς δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να ζει έξω από τις συνέπειες των πράξεων του. Αλλά και κανείς δεν δικαιούται, αν θέλει να λογίζεται πολιτισμένος, να επιχαίρει βλέποντας το κακό να θεριεύει, όπου κι αν βρίσκει ψυχές ανθρώπων για να θρέψει το μένος του. Κανείς δεν δικαιούται να μετράει την τιμή των νεκρών με βάση την εθνικότητά τους, να ζυγίζει το αίμα με βάση τα ιδεοκύτταρά του. Όσοι έχουν καταγγείλει τους Αμερικανούς ότι πολιτεύονται εκ παραδόσεως με βάση ακριβώς το τερατώδες δόγμα μιας θανάσιμα αποφασισμένης μεροληψίας, ας μην τους αντιγράφουν και σε αυτό, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, ας μην εστερνίζονται και αυτή την απεχθή μορφή του αμερικανικού τρόπου. Το αυτονόητο έχει πάντα κάτι να μας πει. Δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί φωνιάδες των λαών, ακριβώς όπως δεν είναι όλοι οι Μουσουλμάνοι αφιονισμένοι υποψήφοι αυτόχειρες, δεν είναι όλοι οι Σέρβοι γενοκτόνοι, δεν είναι πόλεμος των πολιτισμών ή πόλεμος των θρησκειών, ο πόλεμος των συμφερόντων, ρητών και άρρητων, εμφανών και σκοτεινών. Και ο πόνος, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, είναι ένας και μας αφορά προπάντων όταν δεν είναι δικός μας παρά του ξένου ή του αντιδίκου. Έτσι οφείλουμε να τον υπολογίζουμε εφόσον δηλώνουμε πιστή μιας ηθικής που δεν κυμαίνεται κατά τις επιταγές της συγκυρίας και όχι να τον μετράμε από την κρυσάρα της προκατάληψης ή της ιδιοτέλειάς μας. Και ο πόνος, λέει ο Παντελής Μπουκάλας, έτσι έχουν να πούν, διδάσκει έστω και για λίγο, έστω ένα μάθημα που απειλείται από τη λύθη. Ο πόνος ο προσωπικός και ο πόνος ο συλλογικός.

Κινήθνη τι είναι το όνομα του μουσικού σχήματος, του κόσμου η λαή, ο τίτλος του τραγουδιού. Και με το βάλς της πίστης και του Περικλή Κυπρέου πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε αν θέλετε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

όμως ήταν στα τέλη του 1969, λίγο μετά το θρόμο του Μίμη Πλέσα, που κυκλοφόρησαν τραγουδισμένα από το Γιάννη Πουλόπουλο τα 12 τραγούδια του Λόρκα με μουσική Γιάννη Γλέζου και απόδοση στα ελληνικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και εδώ. Στις μελοποιήσεις του Ισπανού ποιητή στην Ελλάδα είχε προηγηθεί μια δεκαετία ο Μάνος Χατζηδάκης με τα τραγούδια του Ματωμένου Χάμου. Αντίθετα, οι μελοποιήσεις του Μίκη Θεοδωράκη στο ρομαντσέρο Χιτάνο στην ελληνική μεταφορά του Οδυσσέα Ελίτη δεν πρόλαβαν να ηχογραφηθούν και να κυκλοφορήσουν πριν την δικτατορία. Ηχογραφήθηκαν αργότερα στο εξωτερικό και έφτασαν εδώ μετά την μεταπολίτευση. Καλησπέρα. Είναι στον ήχο απόψε ο Παναγιώτης Τουπής και στη σειρά που, όπως λέμε πάντα, ακούμε ολόκληρους μεγάλους δίσκους, σαν να βάζαμε στο πικάπ ένα παλιό δίσκο βινιλίου. Θα ακούσουμε απόψε τα τραγούδια του δίσκου του Γιάννη Γλέζου, 12 τραγούδια του Λόρκα, στη μεταφορά στα ελληνικά από το Λευτέρη Παπαδόπουλο και με βασικό ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Στα τέλη του 1969 κυκλοφορούν τα 12 τραγούδια του Λόρκα. Οι ενασχολήσεις του Γλέζου με την ποιήση του Λόρκα, ωστόσο, σύμφωνα με δικές του μαρτυρίες, φαίνεται να έχουν ξεκινήσει αρκετά πριν. Χρόνια μετά μου αφηγείται ο Γιάννης Γλέζος για τη σχέση του με την ποιήση, τις μελοποιήσεις αλλά και τις επιλογές του για το συγκεκριμένο υλικό τότε. Η ποιήση και η κλασική μουσική με κατήχε από πολύ μικρό. Το γεγονός της επαφής μου με το Ρίτσο, να σημειώσουμε εδώ ότι είναι θείος του, αλλά και το γεγονός ότι έβλεπα το Θεοδωράκη σαν Θεό, με έκανε να υπηρετώ το όραμα του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Ήμουν απόλυτα επηρεασμένος από αυτό το κίνημα. Μελοποίησα λοιπόν πρώτα τον κύκλο «Αντώνιο Τόρας Χερέδια» του Λόρκα. Το βρήκα σε μια διασκευή του Ελίτη στην Επιθεώρηση Τέχνης. Δεν ήταν όμως ένα έργο στη φόρμα του απλού τραγουδιού. Με ενδιέφερε μια τέτοια επαφή μου με την ποίηση του Λόρκα. Είχα μελοποιήσει και ένα-δύο τραγούδια από μια μετάφραση του Σημειριώτη, αλλά δεν με ικανοποιούσε αυτή η τεχνοτροπία. Ήθελα τα τραγούδια του Λόρκα να τα βρω μαζεμένα και με μια τεχνοτροπία που να τα κάνει εύκολα τραγούδια. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ο ιδανικός για κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή. Επειδή τώρα η προπαίδεια και η αγάπη μου ήταν πάντα για την κλασική μουσική, ήθελα τα κομμάτια να έχουν ένα χαρακτήρα συμφωνικής μουσικής, απλοποιημένης βέβαια, με την προσθήκη όμως κάποιων λαϊκών οργάνων. Υπάρχει το μπουζούκι στην ηχογράφηση, αλλά δοσμένο σαν ένα όργανο κλασικής ορχήστρας. Και σε ό,τι αφορά τώρα το τραγουδιστή, ήμουν και εκεί απόλυτα ευθυγραμμισμένος με το κίνημα του Θεοδωράκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος θα φέρει στο λαό την υψηλή τέχνη, την υψηλή ποίηση. Ο πιο καλός, ο πιο γνωστός και ο πιο δεδομένος λαϊκός τραγουδιστής εκείνη την εποχή για την εταιρεία που ήμουν ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ομολογώ ότι τουλάχιστον ακόμα τότε είχε συνείδηση ότι τραγουδούσε τραγούδια με κάποια πνοή και ήταν και καλός στην συνεργασία. Τώρα αν πέτυχε το πείραμα ο λαϊκός τραγουδιστής που υπηρετεί την ποίηση ή όχι, είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση.

Γιάννης Πουλόπουλος λοιπόν αποδεικνύεται εν τέλει ότι πράγματι εκείνη την εποχή ήταν το καλύτερο όχημα, όχι μόνο για το πέρασμα της ποίησης στον κόσμο. Το πιο σημαντικό νομίζω στη συμμετοχή του είναι αυτή η ακριβής έκφραση των συναισθημάτων της ποίησης, η απόδοση της γνώριμης εναλλαγής του έρωτα και του θανάτου στα λόγια του Λόρκα. Δεν είναι τυχαία διαπίστωση του πόσο διαφορετικά τραγουδάει εδώ σε σχέση με τα πολλά άλλα που ηχογραφεί την ίδια εκείνη η εποχή. Έτσι κι αλλιώς τότε είναι ο πλέον περιζήτητος τραγουδιστής της εταιρείας στην οποία ανήκει. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρωταγωνιστεί ή συμμετέχει σε 14 από τους 20 δίσκους που κυκλοφορεί η εταιρεία Λύρα σε διάστημα 15 μηνών. Η ποίηση του Λόρκα τώρα, στη μεταφορά της στα ελληνικά, διατηρεί μέσα από τη φωνή του Πουλόπουλου και την αθωότητα αλλά και τον εξωτισμό, όπως επίσης και τον περίεργο ερωτισμό της. Ο λαϊκός τροβαδούρος από τις Γοργόνες και τους Μάγκες του ελληνικού κινηματογράφου σκεγγραφεί βέβαια τότε κατεξοχήν εικόνες που έλαβαν χώρα καθώς κύλαγε το τσέρκι στην οδό Φιλής, φαίνεται όμως να πείθει απόλυτα και καθώς τραγουδάει για το γαλήνιο πέρασμα του ποταμού Γουαδαλκιβίρ σε πορτοκαλιές και λιόδενδρα ή για το εφιαλτικό ταξίδι του νεκρού καβαλάρη στην πλαγιά της Χέρα Μορένα.

γυναικεία συμμετοχή στα 12 τραγούδια του Λόρκα, η Έλενα Κυρανά, νέα τραγουδίστρια τότε, θυμάται ο Γιάννης Λέζος, ήταν ένα καλό, σεμνό, ήμερο, γλυκό κορίτσι και θέλαμε οπωσδήποτε να βάλουμε αυτά τα δύο γυναικεία τραγούδια. Μου την πρότεινε ο Πατσιφάς, μου άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσε, ήταν και πολύ συμπαθητική και έτσι έγινε.

Λευτέρης Παπαδόπουλος, πάλι σε συνομιλία μας χρόνια μετά, δίνει την δική του εκδοχή για την επιλογή και τη διάθεση να γράψει ελληνικούς στίχους πάνω στην ποίηση του Λόρκα. Εκείνη την εποχή, λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, γράφω το δρόμο. Υπάρχει ανάγκη να ακουστεί από τη μεριά μου η λέξη ελευθερία, να δοθεί η αίσθηση της αντίστασης. Με την ίδια ακριβώς λογική έκανε την ίδια χρονιά και τα τραγούδια του Λόρκα. Ενώ μάλιστα δεν ξέρω ισπανικά, βρήκα τρόπο από τα γαλλικά κυρίως και έκανα την ελληνική μεταφορά των ποιημάτων. Και μόνο ότι ο Λόρκα δολοφονήθηκε από τους φασίστες έδινε στον ακροατή μια αίσθηση αντιστασιακής πράξης. Ο ίδιος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος περιγράφει επίσης στο βιβλίο του για τον Μάνο Λοΐζο κάποιες πολύ χαριτωμένες λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδρομή αυτών των τραγουδιών προτού μελοποιηθούν από τον Γιάννη Γλέζο. Ο Λοΐζος, γράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με παρακαλεί να του δώσω κάτι ελεύθερες μεταφράσεις ποιημάτων του Λόρκα που έχω κάνει. Και αφού του δίνω τα κομμάτια και τα αφήνει στο πιάνο και αφού τα ξεχνάει ένα μήνα εκεί, κάποτε τα παίρνει στα χέρια του, τα διαβάζει και αρχίζει να ψάχνει ισπανομαθής για να ξεκριβώσει αν οι μεταφράσεις μου, αν και ελεύθερες, είναι πιστές. Τελικά θα τα ζητήσω πίσω όλο τσαντίλα και θα τα μελοποιήσει ο Γλέζος υποδειγματικά. Και βεβαίως το «Από έρωτα παθαίνουν τα κλαριά» είναι το τραγούδι που θα ακουστεί περισσότερο τότε, αλλά και το τραγούδι που θα περάσει περισσότερο στο ρεπερτόριο του Πουλόπουλου σχεδόν σε όλη τη διαδρομή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής και στη σειρά που, όπως λέμε πάντα, ακούμε ολόκληρους μεγάλους δίσκους, σαν να βάζαμε στο πικάπ ένα παλιό δίσκο βινιλίου. Ακούμε απόψε τα τραγούδια του δίσκου του Γιάννη Γλέζου, 12 τραγούδια του Λόρκα, στη μεταφορά στα ελληνικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, με βασικό ερμηνευτή το Γιάννη Πουλόπουλο και με την ενορχίστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη. Και έχοντας ακούσει την Κόρντοβα, δεν μπορώ παρά να θυμηθώ μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του Γιάννη Πουλόπουλου στα τέλη της δεκαετίας του 90 πια, σε ένα μεγάλο κοσμικό κέντρο της παραλίας τότε. Πιο πριν γίνεται χαμός με ένα νεαρό τραγουδιστή της μόδας και με μια σειρά από πόπτσες τετέλια που αποτελούν επιτυχίες του μεγάλες τότε, και ξαφνικά γίνεται εισαγωγή και βγαίνει ο Πουλόπουλος με το Κόρντοβα «Μακρινή και μόνη». Τραγούδι που σίγουρα απέχει πολύ και από την επικαιρότητα της εποχής και από τον ήχο των χρόνων του 90. Ομολογώ ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την απόλυτη μεταστροφή του κοινού και τον ενθουσιασμό στο άκουσμα αυτής της εισαγωγής.

και μια ακόμα αφήγηση του Γιάννη Γλέζου για την κατοπινή αποδοχή των 12 τραγουδιών του Λόρκα. Υπάρχει, λέει, μια στιγμή στο βιβλίο του Χρόνου Ημίσιου, «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», ενώ έχουν χτυπήσει κάποιον στη φυλακή και είναι σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ακούγεται από ένα διπλανό κελί ένα συγκρατούμενός του να τραγουδάει «Αν πεθάνω, άσε το μπαλκόνι ανοιχτό». Και η αίσθηση του τραγουδιού του δίνει τέτοια δύναμη που μπορεί και συνέρχεται από το μαρτυριό του. Για μένα είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω αντιμετωπίσει σχετικά με τη δύναμη που είχαν τα τραγούδια αυτά τότε. Αυτή ήταν η απάντηση του Γιάννη Γλέζου όταν τον ρώτησα χρόνια μετά για τον ρόλο αυτών των τραγουδιών στην εποχή τους αλλά και αργότερα.

Μετά τα 12 τραγούδια του Λόρκα, ο Γιάννης Γλέτσος θα συνεργαστεί μια ακόμη φορά με τον Γιάννη Πουλόπουλο πριν τελειώσει η δικτατορία. Θα κάνουν μαζί ένα ακόμα ξένο ποίημα σε ελληνική μεταφορά του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι ο Εμιλιάνο Ζαπάτα του Πάμπλο Νερούντα. Πατρίδα ζητάμε για τους ταπεινωμένους, το πιο γνωστό κομμάτι. Θα δοθεί άδεια για την έκδοση του έργου μόνο καθώς ο Νερούντα τότε έχει βραβευτεί με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και είναι επίσης πρέσβης της Χιλής του Αλιέντε στη Γαλλία. Ωστόσο, τα κατοπινά χρόνια ο Γιάννης Γλέζος θα διακόψει τις σχέσεις του με τραγουδιστές και θα ηχογραφήσει με τη φωνή του και τα τραγουδία του Λόρκα, αλλά και όσα καινούργια τραγουδία παρουσιάζει από τότε και μέχρι τις μέρες μας. Οι ενστάσεις του συνθέτη Γλέζου για την επιλογή

σύμφωνα με δική του κατοπινή μαρτυρία, ξεκινούν περισσότερο από τις γενικότερες αισθητικές φιλοδοξίες που είχε εκείνος και η γενιά του από έργα σαν τα τραγούδια του Λόρκα. Το θυμάμαι να μου λέει λοιπόν στα χρόνια του 90. Το κίνημα του Θεοδωράκη προδόθηκε από τους λαϊκούς τραγουδιστές. Περιμένεις από ένα τραγουδιστή όχι μόνο να έχει μια πολύ καλή φωνή, αλλά να έχει και ένα εύρος πνεύματος. Τέτοιο που να αντιλαμβάνεται την αξία του έργου που υπηρετεί και τη θέση του την αισθητική, την καλλιτεχνική, ακόμα και την πολιτική στη χώρα που βρίσκεται. Μια όμορφη γυναίκα που δεν έχει και ψυχικά χαρίσματα δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί στη ζωή. Τι νόημα έχει, ας πούμε, εν μέσω δικτατορίας να τραγουδιέται η Κόρντοβα στην Εράιδα μπροστά στον Πατακό και τους άλλους? Δεν μπορεί ο ίδιος τραγουδιστής που αναλαμβάνει να τραγουδήσει ένα έργο επαναστατικό, δυναμικό, την ίδια στιγμή να λέει και πάμε για ύπνο Κατερίνα, δηλαδή ξυπνήστε από τη μια, κοιμηθείτε από την άλλη. Κάποια στιγμή, καταλήγει ο Γιάννης Λέζος, συνειδητοποιώ ότι το έργο μου είναι τελικά ανύπαρκτο και εγώ δεν έχω τη δύναμη να επιβάλλω τίποτα. Βρίσκομαι στο έλεος των επιλογών του τραγουδιστή, της εταιρείας και του μαγαζάτορα του κέντρου που εργάζεται.

Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που λέει στα 12 τραγούδια του Λόρκα η Έλενα Κυρανά. Βεβαίως δεν ξέρω πώς ακούγονται εκ των υστέρων θέσεις σαν αυτές που διαβάσαμε πριν από το Γιάννη Γλέζο, ούτε βέβαια ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ακούγοντας όμως τα 12 τραγούδια του Λόρκα, έστω και μόνο το «Από αέρατα πεθαίνουν τα κλαριά», όχι μόνο δίπλα στο επιπόλαιο με Λες, αλλά και στα τραγούδια του Μούτσι, το «Αύριο πάλι», του Σπανού, το «Πέσος Βαντάμωσες» και του Κουκιουμτζή, που είναι τα χρόνια, τραγούδια εκείνης εποχής όλα αυτά, ή επίσης ακούγοντας τα δίπλα στα λαϊκά του Ζαμπέτα, που «Πας χωρίς αγάπη», ή του Καλδάρα, αλωτινές μου εποχές. Σαφώς και τα 12 τραγούδια του Λόρκα διεκδικούν το δικό του ήχο και τη δική τους θέση, όπως άλλωστε και δίσκοι τότε σαν του Σαββόπουλου, το «Περιβόλι του τρελού», ή του Μαρκόπουλου «Ο ήλιος ο πρώτος», ή ακόμα και του Ξαρχάκου, που τότε περίπου παρουσιάζει πάλι πάνω στην ποίηση του Λόρκα και σε ελληνική μεταφορά του Νίκου Γκάτσου το «Θρήνο για τον Ιγνάθιο Σάντσιεθ Μεχίας».

το σκεφτόμαστε τόσα χρόνια μετά, ίσως χωρίς τις πολιτικές συγκυρίες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν τότε τα τραγούδια του Λόρκα, θα μπορούσε να είναι απλά ένα ποιητικό παιχνίδι ανάμεσα στον έρωτα και στο θάνατο. Τότε όμως, με αφετηρία το γεγονός ότι τη στιγμή που βγαίνει ο δίσκος, το Συμβούλιο της Ευρώπης αποπέμπει την Ελλάδα λόγω της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι δίκες για τοποθέτηση βομβών εναλλάσσονται στα στρατοδικεία, και ενώ ο Τζον Λένον επιστρέφει τη διάκριση του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνέχιση του πολέμου Βιετνάμ και Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα σε όλα αυτά η μακρινή και μόνη Κόρδοβα παίρνει μια άλλη διάσταση. Το «αν και τους ξέρω τους δρόμους, ποτέ δεν θα φτάσω στην Κόρδοβα» γίνεται έκφραση απελπισίας αλλά και δύναμης μαζί, όπως και εκείνο το «σκληρά είναι τα σπυρούνια του ακίνητου ληστή που χάνει τα γκέμια» και τόσα άλλα.

Όπως ήδη είπαμε, η συνεργασία του Γιάννη Γλέζου με τον Γιάννη Πουλόπουλο θα συνεχιστεί δύο χρόνια μετά με τον Εμιλιάνο Ζαπάτα του Πάμπλο Νερούντα, πάλι σε μεταφορά στα ελληνικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μπορεί το κομμάτι «Πατρίδα ζητάμε» να ακούστηκε ξεχωριστά τότε, ωστόσο είναι ένα ενιαίο έργο που πραγματικά αξίζει τον κόπο να ακουστεί ολόκληρο. Μετά, στην μεταπολίτευση πλέον, ο Γλέζος θα εκδώσει τις μελοποιήσεις του πάνω στον Αντώνιο Τόρες Χερέδια, σε άλλη μετάφραση του Οδυσσέα Ελίτη από αυτή που χρησιμοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, και θα φύγει στο εξωτερικό για σπουδές. Όταν θα επιστρέψει μερικά χρόνια μετά, θα αποφασίσει να ηχογραφεί ο ίδιος με τη φωνή του το καινούριο του υλικό, και όπως είπαμε θα ηχογραφήσει και κάποια από τα τραγούδια του Λόρκα με τη φωνή του. Ο Γιάννης Πουλόπουλος βέβαια θα ακολουθήσει τη δική του πορεία ως το τέλος. Λέω να κλείσουμε αυτή την αναφορά με ένα μόνο από τα 11 άλλα τραγούδια που έχουν ηχογραφήσει μαζί Γλέζος και Γιάννης Πουλόπουλος, πριν και αμέσως μετά από τα τραγούδια του Λόρκα. Η περίφημη Ελένη του Μάη με στίχους Κώστα Κινδύνη. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπής στον ήχο,

0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
1: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
1: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
1: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές.

μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Σήμερα ξεκινήσαμε με το Esperanza, ορχιστρική διασκευή ενός κομματιού του Γάλλου ακορντεονίστα, τραγουδιστή και συνθέτη Μαρκ Περόν. Η διασκευή από τέσσερις μουσικούς που αποτελούν το κουαρτέτο Les Egarés. Μια ιδιαίτερη συνάντηση της γαλλικής τζαζ με τη μουσική παράδοση της Δυτικής Αφρικής, της μουσικής δωματίου και του αυτοσχεδιασμού. Κορυφαίο όργανο του κουαρτέτου, το κορά, παραδοσιακή άρπα λαούτο της Δυτικής Αφρικής, που παίζει ο σημαντικός δεξιοτέχνης της κορά με καταγωγή από το Μάλι, Μπαλακέ Σισοκό. Στο κουαρτέτο ο ήχος επίσης του βιολοντσέλου, του κλασικού βιολοντσέλου, του ακορντεόν και του σοπράνο σαξόφωνου. Ο ήχος του ακορντεόν, μάλλον ο ήχος του κουαρτέτου, δύσκολα καταγράφεται, λέει, δύσκολα τοποθετείται σε ένα μόνο είδος. Συνυπάρχουν η τζαζ, η μουσική της Δυτικής Αφρικής, στοιχεία από μουσική δωματίου, η world music και ο αυτοσχεδιασμός.

Το 2005 ο σκηνοθέτης Φερνάντο Μεϊρέγες γύρισε την ταινία «Ο επίμονος Κυπουρός», ένα πολιτικό θρίλερ βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ. Πρωταγωνιστές ο Ρέιφ Φάινς και η Ρέιτσελ Βάις. Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ταινίας ήταν και η μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, μουσική που συνδύαζε στοιχεία αφρικανικής μουσικής κυρίως. Η μουσική συνέβαλε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Στο soundtrack ακούγονταν και το τραγούδι που μόλις τέλειωσε με τίτλο «Κοθμπύρο», «Έρχεται βροχή» σημαίνει, τραγούδι του Κενιάτη μουσικού Αγιούμπ Ογκάντα.

Η Μαρία Παπαγεωργίου μας τραγούδησε το Νανούρισμα, αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Μανού Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εθέρια η φωνή της. Την ακολουθεί και η ορχήστρα με έναν τρόπο μινιμαλιστικό. Υπέροχη η αίσθηση που αποπνέουν. Ο λυρισμός του Μανού Λοΐζου και στο επόμενο τραγούδι, στους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Και αν τα μάτια σου.

Μαγκάκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Γλέζος, ο Μάνος Λοΐζος και άλλοι. Μάνος Χατζηδάκης από το ματωμένο γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στην μετάφραση του Νίκου Γκάτσου με τη φωνή του Λάκη Παπά. Τώρα νυφούλα μου χρυσή.

Τώρα νηφούλα μου χρυσή, με τη φωνή του Λάκη Παπά, συγκονηθεί ζηλεμένη ορχιστρικό. Από το ματωμένο γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, είχε ανέβει από τον Κάρολο Κούν και το Θέατρο Τέχνης το 1948.

αξεπέραστη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, με την Έλλη Λαμπέτη, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τη Βάσο Μεταξά στους πρώτους ρόλους. Και ακόμη ένα τραγούδι πάνω στην ποίηση του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα από το Ρομανθέρο Χιτάνο, σε μετάφραση Οδυσσέα Ηλίτη, Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Αντωνίτο Ελκαμπόριο.

0: Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η μουσική που ακούσαμε ήταν σύνθεση του Duke Ellington, του Αμερικανού πιανίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή, μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της jazz. Τίτλος του κομματιού «The Moochie». Ακούστηκε και στην ταινία του Francis Ford Coppola «Cotton Club» το 1984, εκεί που πρωταγωνιστούσε ο Richard Gere, ο Gregory Hines και η Diane Lane, εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Cotton Club υπήρξε θρηλυκό νυχτερινό κέντρο της Νέας Υόρκης. Από το πάλκο του πέρασαν τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τον Cab Calloway, την Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billy Holiday, Louis Armstrong και μαέστρος για πολλά χρόνια εκεί ο Duke Ellington. Στο Cotton Club έπαιζαν αποκλειστικά μαύροι καλλιτέχνες. Οι πελάτες όμως, να είναι καλά οι φυλετικές διακρίσεις τότε, ήταν αποκλειστικά λευκοί. Θα ακούσουμε τώρα το θρυλικό ντουέτο της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong στο τραγούδι του Irving Berlin «Cheek to Cheek».
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.

Fitzgerald, Louis Armstrong στο τραγούδι του Irving Berlin, Cheek to Cheek. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί το 1935 στο musical Top Hat, εκεί που πρωταγωνιστούσαν χορεύοντας κυρίως ο Fred Astaire και η Ginger Rogers. Σεπτέμβριος του 1997, στο θέατρο του Λυκαβητού, στη σκηνή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης φιλοξενεί την περίφημη μπάντα της Νέας Ορλεάνης, Preservation Hall Jazz Band.

0: Αισθάνομαι τυχερός και περήφανος που παίζω με τους Preservation Hall.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Preservation Hall Jazz Band. Τους προσφώνησε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης όλα αυτά στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 1997. Και η φωνή της Μάρθας Φριτζίλα τώρα σε ένα τραγούδι που πολύ αγαπήσαμε, του Ορέστη Ντάντου, Νερό στη βάρκα μας.

και οι φωνές του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και της Βιολέτας Ίκαρης, μάλιστα σε τραγούδι που έγραψε τη μελωδία η Βιολέτα και τους στίχους της Μαρό Παπαδοπούλου. Είναι η απέραντη ερημιά.

μέσα. Ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

Και κλείνοντας αυτή την πρώτη μας ώρα, ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Άλκη Αλκαίου. Ο Μάριος αγαπούσε από μικρός το παραδοσιακό της Κύπρου 4 και 4. Με έμπνευση την μελωδία του, δημιούργησε με τον Άλκη Αλκαίο τις ξερολιθιές που τραγούδησε ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 3 του Johann Sebastian Bach ακούσαμε το πολύ διασκευασμένο Air, η διασκευή από τους Jan Dodema και Eric Cazes, από το soundtrack της ταινίας Bach του Brazil. Η ταινία χρησιμοποιεί τη μουσική ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Ο Bach με την αυστηρή δομή, την αντίστοιξη, την πολυφωνία και από την άλλη η Βραζιλία με τη σάμπα, το ρυθμό, τον αυτοσχεδιασμό. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Bridge Over Troubled Water, από τις κορυφαίες στιγμές της συνθετικής ιδιοφυΐας του Paul Simon. Η ερμηνεία από τον Art Garfunkel. Ηχογράφησε από τη συναυλία τους στο Central Park της Νέας Υόρκης στις 19 Σεπτεμβρίου του 1981. Μια συναυλία δωρεάν, μια συναυλία που υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν περίπου 500.000 άνθρωποι.

Έτσι όπως τριγάω τα στερνά στα φύλλα, τους ψήθυρους μαζεύω για δώρο σου ακριβό. Σου στέλνω ένα τραγούδι, χώμα από την καρδιά μου, μ' ό,τι δεν ξερίζω σε η θλίψου μου ως εδώ. Ποτίζω ένα τραγούδι, στάχτη από το φιλί μου, που ο καυτός αέρας μου άφησε στα χείλη. Το δώρο. Τραγούδησε ο Χρυσοστηβαίος που έγραψε και τους στίχους πάνω σε μια παλιά μελωδία του Λεβισάρ. Η φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα τώρα, δεκαετία του 1980, συγκρότημα Τερμίτες, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Αντώνης Μιτζέλος, Δημήτρης Βασαλάκης, Φίλιππος Σπυρόπουλος. Το 1986 είχαν κυκλοφορήσει το τρίτο τους άλμπουμ που ήταν και το τελευταίο του συγκροτήματος, τα Τσιμεντένια Τρένα, και από εκεί η πρώτη εποχή.

στη βουλή που ακούς ψιθυρίστα. Το χτες χαμένο στους διαδρόμους της φυγής σου, φόβος το φόβο σου φυσάει για μακριά. Παγωμένο φιλί ήχο της φωνής σου, βουητό στο όνειρό σου, συντροφιά σου σκεφτεί. Προχθές μου τα

δεν θα έρθει κανείς να σε ζητήσει. Στα σύλλος όποιον το ζητάει της πρέζας να κρυφτεί. Είναι βαρύ ανταλλαγμάς όποιον δεν λησμονήσει.

Γιάννη Αλκιόνη, που με την ερμηνεία της μας ξανασύστησε αυτό το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Έρικο, που έγραψε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Ένα άλλο τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ είναι το «Εδώ στη ρογμή του χρόνου».

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές γραμμές μας. Και μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένας κόμπος η χαρά μου. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής κατατάσσεται στους κορυφαίους μας συνθέτες. Μελωδικός, λυρικός. Τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν όσο λίγα. Πολλά από αυτά έχουν ταυτιστεί με στιγμές μοναδικές των ανθρώπων. Ακούσαμε λοιπόν τις φωνές του Μπάμπη Στόκα και του Γιώργου Νταλάρα, Ένας κόμπος η χαρά μου, και να πούμε ότι οι μελωδίες, τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή έχουν περάσει βαθιά στη συλλογική μας μνήμη. Τα ρεφρέν του τα σιγοτραγουδάμε. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής δεν έγραψε απλώς επιτυχίες. Έγραψε τραγούδια που έγιναν κτήμα του κόσμου.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πηγαίνοντας προς το φινάλε μας, έλατε να ακούσουμε κι άλλα δύο τραγούδια που μας ενώνουν.

Η Ρώσα, με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, του Θάνου Μικρούτσικου. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Αυτός ο στίχος του Άλκη Αλκαίου έχει χαραχτεί μέσα μας.

Πλανώδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Η νύχτα με τα όμορφα, τα πάρτι. Τα πάρτι για πάρτι μας, ακριβώς όπως το τραγούδι διατάσσει και όπως επιτάσσει, θα το ακολουθήσουμε και θα κάνουμε αυτή την όμορφη πορεία, θα τη διαγράψουμε έτσι όπως ξέρουμε κανονικά και κάθε βράδυ τα πραγματοποιούμε. Τα θαύματα, ίσως σε εισαγωγικά πάντα για όνομα του Θεού, Μανώλης Μητσιάς. Και το πάρτι, η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια και η Κιλέσαντζιτς έγραψε την μουσική. Εδώ ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το 2 Ηρώδου Αττικού το 2009. Το τραγούδι αυτό βέβαια κυκλοφόρησε το 1996 στο άλμπουμ «Στο δρόμο με τα Χάλκινα». Είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Αλλάξαμε και την ημέρα. Παρασκευή πλέον, 25 Σεπτεμβρίου. Η Εφροσύνη γιορτάζει σήμερα. Η Φρόσο. Χρόνια πολλά και καλά να της ευχηθείτε.

Αυτό το όμορφο της ζωής, μόνη πίστη σε έναν άνθρωπο, μόνη πίστη σε μία ψυχή, μόνη πίστη στην ανθρωπιά του άλλου και στην αγάπη που σου προσφέρει καθημερινά. Καιρός ζωής που λέμε, καιρός πραγμάτων και καιρός καταστάσεων. Πόσο μεγάλη ανάγκη το έχουμε. Κώστας Μακεδόνας, το σημάδι του Θεού, Χρήστος Τηλιανού. Η μουσική Ελένη Ζιώγα έγραψε τα λόγια. Θα το έχετε ακούσει βεβαίως στην τηλεοπτική σειρά «Η γη της ελιάς». Να δούμε λίγο τα της ημέρας. Ξημερώνει 25 Σεπτεμβρίου. Πανευρωπαϊκή ημέρα για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μνήμης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια για παιδιά. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Στη χώρα μας, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς γιορτάζονται κάθε χρόνο το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα Παρασκευή δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή. Για το 2026 το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός. Να σας πω βεβαίως ότι τα μουσεία της χώρας, τα δημόσια μουσεία της χώρας θα έχουν ελεύθερη είσοδο αυτό το τρίμερο.

Ο κόσμος λοιπόν δεν είναι σίγουρα γι' αυτό φτιαγμένος. Ο κόσμος είναι για να είμαστε αγαπημένοι όλοι, για να είμαστε κοντά όλοι και να μην έχουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αυτές τις τόσο μεγάλες έχθρες που πραγματικά πάρα πολλές φορές με δίνουν εντελώς όμως τα νεύρα μου, με βγάζουν από τα ρούχα μου και έχουμε και εντάσεις χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να υπάρχει τίποτα δηλαδή, δημιουργούμε από μόνοι μας εντάσεις. Εν πάση περιπτώσει, νικητές χαμένοι ήταν η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, η μουσική Σταύρου Σταύρου, έγραψε τα λόγια. Μας ακούτε πάντα και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand και μέσω DAB Plus, ψηφιακά πλέον, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Να σας πω ότι σήμερα Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 2 και 4 το μεσημέρι, η Ιβάνα Δαφέρμου θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με τη διαχρονική ερμηνεύτρια, την Αλέκα Κανελίδου, με αφορμή τη συναυλία της στις 4 Οκτωβρίου στο Βεάκιο Θέατρο, μαζί με το γιο της, το Γιάννη Γιαννουσάκη, ο οποίος είναι και συνεργάτης της τα δύο τελευταία χρόνια επί σκηνής. 2 και 4 λοιπόν σήμερα Παρασκευή, Ιβάνα Δαφέρμου, μιλάμε την Αλέκα Κανελίδου για τη συναυλία της 4 Οκτωβρίου στο Βεάκιο Θέατρο. Και επειδή είπα και για το γιο της Αλέκας Κανελίδου, το Γιάννη Γιαννουσάκη, και έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύουν οι δυο τους, το έχει γράψει ο Γιάννης Μιλιώκας, «Ροζ».

Fallen Angels, σε μια πιο θλιμμένη version. Πάνω σε ένα μηχανάκι λίγων κυβικών. Και κάτι που ποτέ δεν πάει καλά. Και κάποιο η καρδιά ραγίζει ξανά. Μια πιο θυμωμένη version των παιδικών μας εαυτών. Τα μούτρα μας τραβώνουν το ίδιο. Αλλά οι ρητίδες μας τώρα χαράζουν το μέσο των φρυδιών. Μόνο να είχα βρει αυτό που μας φταίει. Πώς θα ζούσαμε λίγο πιο ok. Πώς θα ζούσαμε λίγο ακόμα, λίγο καλύτερα. Πώς θα ανοίγαν τα πετά στα δύο και τα μάτια μας θα ήταν τόνους ελαφρύτερα. Να είχαμε βρει λίγο πιο νωρίς τι μας φταίει. Να μην είχαμε αφήσει να σβήσει αυτό που μας καίει. Αυτό το κάτι που ποτέ δεν πάει καλά. Και μια καρδιά που

Είμαι εντάξει λοιπόν. Οκ, okay. Η Αλεξάνδρα επίθετη και ένα τσιγάρο στα μπαμ από την καινούρια, ολοκένουρια δισκογραφική δουλειά, όχι πια δάκρυα. Θα την απολαύσετε, την Αλεξάνδρα επίθετη, με έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους της χρονιάς. Θα έρθει εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι καλεσμένη του Χρήστου Παπαμιχάλη την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 4 με 5 το απόγευμα, στην εκπομπή 60 λεπτά νέα ελληνικά. Θα ακούσουμε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ, όχι πια δάκρυα, και θα συζητήσει με τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Εμείς θα τους ακούσουμε για το πώς το spoken word γίνεται δίσκος. Αλεξάνδρα επίθετη λοιπόν, καινούριο άλμπουμ, όχι πια δάκρυα, στην εκπομπή του Χρήστου Παπαμιχάλη, την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 4 με 5 το απόγευμα. Είμαστε 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ένα υπόστεγο είναι έτοιμο για όλους μας.

Όλη η ζωή μια θάλασσα αγάπη. Όλη η ζωή η αγάπη μας για τη θάλασσα, η αγάπη μας όμως και για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή ταξιδεύουν μέσα σε αυτήν. Να τους στείλω την καλημέρα μας. Το φέρε το τραγούδι, το φέρε και ο λόγος. Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τα λόγια, η μουσική και η ερμηνεία από τον Μάριο Φραγκούλη φυσικά. Νησιά από το άλμπουμ «Ένας χάρτινος ήλιος», στα 28 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν μία. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η κυρία της παρέας μας απόψη Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μέχρι τις 2 που θα είμαστε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ο Χρήστος Τιβαίος συνήθως λέω, δεν ερμηνεύει ζεϊμπέκικο. Αυτή τη φορά το κάνει.

να το κάνουμε πράξη. Τα λόγια και τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Ξίδης, είναι η Βιολέτα Ίκαρη να ερμηνεύει για το όνειρο που χάθηκε από το άλμπουμ «Πορτοκαλί».

Αυτές οι καρδιές που αυτές τις εποχές, αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές, αυτά τα χρόνια, πείτε το όπως θέλετε, έχουν αλλάξει και το χρώμα τους, έχουν γίνει μαύρες, έχουν σκληρύνει, έχουν γίνει σαν πέτρες. Ξαφνικά όμως όλα αυτά στη ζωή αλλάζουν. Δεν είναι το σήμερα δεδομένο, ούτε το αύριο επίσης δεδομένο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι καρδιές πρέπει να ξαναπάρουν πάλι το πορφυρό τους χρώμα για να αλλάξει και η ζωή μας. Δημήτρης Μιστακίδης, Μάρθα Φριτζίλα. Ο Δημήτρης έγραψε και τα λόγια και τη μουσική. Μαύρη Πέτρα μας συνάντησε στα 11 λεπτά πριν φτάσουμε στη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Οι πρώτες καλημέρες της βραδιάς. Καλημέρα να στείλω στη Σαλαμίνα, στην Κερατέα, στις Μιλιές, στο Πήλιο, στην Πτολεμαΐδα την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς. Και στην Ιδωμένη την καλημέρα μου, στο Λουτράκι πολλούς χαιρετισμούς, στο Κολωνάκι την καλημέρα μου, στο Δίστομο στη Βιωτία πολλούς χαιρετισμούς και στο Βύρωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά λόγια και βεβαίως για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες που μου στέλνετε από την Πειραϊκή. Την καλημέρα μου να στείλω και στην Κοζάνη.

Η διαδικασία το να μπαίνεις στη ζωή σου σε ένα παιχνίδι δίχως φρένο είναι ίσως και η ωραιότερη στιγμή. Είναι ίσως οι στιγμές που το παιχνίδι αυτό εξελίσσεται, που το παιχνίδι παίρνει διαφορετικό δρόμο και αυτός σε οδηγεί και σε σκέψεις και σε ανησυχίες διάφορες, αν αντιλαμβάνεστε. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίο. Η στίχη του δικού μας του Κώστα Φασουλά, η μουσική του Νίκου Χριστίδη, Γιάννης Διονυσίου μαζί με η Ιουλία Καραπατάκη, στο φτερό από το άλμπουμ του Γιάννη Διονυσίου, πρώτη βόλτα, και χώμα στα φτερά, Γιώτα Νέγκα.

Για τα όνειρα που ταξιδεύουν και πετάνε και βρίσκονται πάνω από τις ελπίδες μας, αυτά κάποια στιγμή όμως δεν βρίσκουν αυτό που περιμένουν και από την επιστροφή τους τι ζητάνε. Ζητάνε δύο χέρια, μια ζεστή αγκαλιά να τα φιλοξενήσει και να ηρεμήσουν. Εκεί είναι η θέση των ονείρων. Γιώτα Νέγκα, Χώμα στα φτερά, από το άλμπουμ Τελευταίος Εαυτός. Ο Θέμης Καραμουρατίδης έγραψε τη μουσική, ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τα λόγια και θα πάμε σε μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Η στίχη του Θοδωρή Γκόνη, η μουσική του Νίκου Ξηδάκη, κυκλοφόρησε και σε άλμπουμ πριν από λίγο καιρό με τίτλο «Στην αρχή των τραγουδιών». Η Φωτεινή Βελεσιότου ερμηνεύει τους τρεις καφέδες.

Η αιχμαλωσία σε μια αγάπη ευάλωτη που έχει και τα άσχημά της, έχει και τα ομορφά της και τα πολύ ομορφά της, μπορεί να γίνει στη ζωή μας ομορφότερη, έτσι. Αυτή η αιχμαλωσία λοιπόν που είναι τόσο όμορφη και που οδηγεί πολλές φορές και σε λάθη και σε παραλήψεις και σε κόντρες, αυτή δεν είναι η καλύτερη. Αυτή η αγάπη η ευάλωτη δεν έχει αυτή την ομορφιά που τη χαρακτηρίζει. Έτσι λοιπόν το ερμήνευσε και η Σωτηρία Λεωνάρδου, ανεπανάληπτη, εχμάλωτη ο τίτλος του, με ομίκρον γιώτα βεβαίως. Η στίχη από τον Ισαάκ Σούση, η μουσική Μίνος Μάτσας από το άλμπουμ Miss. Στα 5 λεπτά μετά τη μία είσοδο στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψε στον ήχο, η Σταματία Σούλτη. Μέχρι τις 2 θα πάμε συντροφιά. Αυτό το τραγούδι το έχετε συνηθίσει από τον Νίκο Παπάζογλου. Ας το ακούσουμε από το δημιουργό του.

Μανώλης Δρασούλης λοιπόν στην ερμηνεία του «Αχ Ελλάδα» έγραψε τους στίχους ο ίδιος και η ερμηνεία εδώ όπως ακούσαμε, η μουσική από την Βάσο Αλαγιάννη. Πολλοί νομίζουν και πιστεύουν ότι το «Αχ Ελλάδα» το πρωτοερμήνευσε ο Νίκος Παπάζουγλου. Αυτή η ηχογράφηση που ακούσατε μόλις τώρα είναι το 1984 από το άλμπουμ «Ναι στο ναι και ναι στο όχι». Την πρώτη παρουσίαση όμως του τραγουδιού το είχαν πρωτοπεί ο Μανώλης Δρασούλης με τη γυναίκα του Βάσο Αλαγιάννη στους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που είχε διοργανώσει ο Μάνος Χατζηδάκης στην Κέρκυρα το 1981. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Να πάμε να χτίσουμε ανέμους. Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και Χρήστος Νινιός.

Η επιμονή της ζωής πάντα να φέρνει μέσα μας μια ερημιά, ασχέτως πόσες καταιγίδες έχουμε περάσει, πόσες δυσκολίες, αλλά από την άλλη η ψυχή να αντέχει και να βγαίνει μπροστά και να δίνει την απάντησή της. Ένα χαρακτηριστικό που είναι του ανθρώπου, είναι η δύναμη του ανθρώπου. Στα δύσκολα να μπορεί να βγάζει από μέσα του αυτή την ερημιά και να βρίσκεται με τους ανθρώπους που αγαπάει και έτσι να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες της ζωής, που όσο να είναι πάντα είναι μεγάλες. Ήταν η Ασπασία Στρατηγού, ήταν η μουσική του Γιώργου Καζατζή, τα λόγια από την Αντίνα Κυριαζή, η Μοιραία Κοιμωμένη. Είμαστε στα 19 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Λέσβο και την αγάπη μου βεβαίως, και στη Λάρισα και στο Παλαιοφάλιρο και στη Νέα Σμύρνη, στην Τρίπολη πολλούς χαιρετισμούς και στην Καλαμάτα επίσης και στον Αλμυροπόταμο στην Εύβοια. Χαιρετισμούς και την καλημέρα μου, και αλλάζει ύφος πλέον το διπορικό.

Θα το χαρακτήριζα ως ζεϊμπέκικο ζωής. Θα το χαρακτήριζα ως ένα φως το οποίο έρχεται πολλές φορές στη ζωή μας, εμφανίζεται, σε βοηθάει να δεις καλύτερα. Λένα Αλκαίου, Γυαλιά Κομμάτια μου, Γιάννης Νικολάου. Η μουσική, η στίχη από τον Σπύρο Πετρουλάκη και από τα πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα, από τον Γιώργο Μανίσαλη και τον Κοριό βεβαίως και τον Κώστα Ψυχογιό. Τα λόγια το πρωτοερμήνευσε η Ρίτα Σακελαρίου. Εδώ θα το ακούσουμε όμως σε ζωντανή ηχογράφηση από την Τάνια Τζανακλίδου, από το μετρό «Ιστορία μου».

Γιατί τα λάθη πολλές φορές μπορεί να είναι και μεγάλες επιτυχίες ή να είναι σωστές πράξεις. Πολύ πιθανόν. Τάνια Τσανακλίδου, ιστορία μου. Όπως σας είπα, ζωντανή ηχογράφηση από το μετρό. Πλησιάζουμε στη 1:30. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί με Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη βεβαίως ερμηνεία ήταν από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Δημήτρη Κανέλο. Ένα διληνό.

Ζωντανή ηχογράφηση, όπως καταλάβατε, από την Επίδαυρο. Δημήτρης Μπάσης, «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», πολύ πιο γνωστό ίσως και ως αποχαιρετισμός. Στίχη και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, πρωτοκυκλοφόρησε το 1975, τότε το είχε ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια». Η συγκεκριμένη όμως ερμηνεία, η συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση, μπορείτε να τη βρείτε στο άλμπουμ «Από το Βυζάντιο στο σήμερα». 25 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9, μαζί τη νύχτα η κυρία της παρέας μας, Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε στην τροφιά.

Χαίρομαι πάρα πολύ όταν νέοι άνθρωποι μου γράφετε ότι σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα τραγουδάτε, τα γνωρίζετε, τα έχετε ακούσει, θέλετε να τα ακούτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η νέα γενιά ακολουθεί και αυτά τα τραγούδια, τα ζει αυτά τα τραγούδια, δεν τα ξεχνά, γιατί είναι και βγαλμένα και από τη ζωή τα περισσότερα εξ αυτών. Αυτό μάλιστα το είχε ερμηνεύσει, θα θυμάστε οι παλαιότεροι, η Σοφία Βέμπο και η Μελίνα Μερκούρη. Εδώ το ακούσαμε από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο μήνας έχει 13. Μάνος Χατζηδάκης, μουσική, η στίχη του Μιχάλη Κακογιάννη. Επίσης ένα τραγούδι που εμένα μου άρεσε ιδιαιτέρως και είχε κυκλοφορήσει τότε στο άλμπουμ του Γεράσιμου Ανδρεάτου, 10 χρόνια στου Μπακάκου, του Χρήστου Νικολόπουλου. Η μουσική Θοδωρής Γκόνης έχει γράψει τα λόγια. Τίτλος τραγουδιού, Ξέρω.

Λιζέτα, καλημέρι. Καρδιά στα δύο. Ο Γιώργος Καζάντζης έγραψε τη μουσική. Τα λόγια έγραψε η δικιά μας, η Μαργαρίτα Μυτιλινέου. Την ακούτε τη Μαργαρίτα κάθε μέρα, έτσι από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 12, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τα τραγούδια έχουν οδηγό, τα τραγούδια έχουν ψυχή, τα τραγούδια έχουν το δικό τους δρόμο και οι καλημέρες βεβαίως και αυτές το δικό τους. Πιθανόν τελευταίες καλημέρες της βραδιάς, στη Βουλιαγμένη την καλημέρα μου, στον Πειραιά, στον Καταράκτη, στην Άρτα, πολύ γλυκιά καλημέρα, στο Χαλάνδρη την καλημέρα μου και στην Κηφισιά και στο Εγάλεο, Μαύρο μου Αστέρι, Βάλια Τσιριώτη.

Από το άλμπουμ «Βρέχει απόψε» η Βάλια Τσιριώτη ερμηνεύει Γιώργο Σταυριανό. Ήταν η Βάλια Τσιριώτη λοιπόν, ήταν το «Μαύρο μου αστέρι». Βεβαίως και το έχουμε ακούσει και από τον Κώστα Μάτζιο και είπα απόψε να το ακούσουμε και από μια γυναικεία φωνή. Πάρα πολλές φορές μας μιλάνε για το παρελθόν, μας ρωτάνε, μας γυρίζουν πίσω, ανάβουνε φωτιές, προσπαθούμε εμείς να τις σβήσουμε. Το παρελθόν έχει τη δική του θέση. Το παρόν έχει επίσης τη δική του και το μέλλον κανείς δεν το ξέρει. Για το παρελθόν λοιπόν το τραγούδι.

από το άλμπουμ «Παιχνίδι είναι» που κυκλοφόρησε το 2009, ήταν η Μελίνα Σλανίδου, ήταν «Λόγια για το παρελθόν», «Το παρελθόν μου», τίτλος τραγουδιού. Ο Βασίλης Γιαννόπουλος έγραψε τους στίχους, η μουσική ήταν του Αντώνη Βαρδί. Πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή μέσα στα μηνύματα που ανταλλάσσουμε μέσω Viber υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζετε, μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όσοι αντιμετωπίζετε και θέματα υγείας, όλα να πάνε καλά εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου τις καλύτερες ευχές και τα καλύτερα αποτελέσματα να έχετε. Έτσι και το αφήνω εκεί. Θα κλείσουμε με Μανώλη Καραντίνη, ορχιστρικό θέμα, «Δρόμοι της Αθήνας», ο τίτλος του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
0: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

δεύτερο πρόγραμμα παντού.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.